0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 100 λεπτά.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος Βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτικός Keith Jarrett για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, όπως μου υπενθύμησε αμέσως η Μάιρα Ξίδη. Μου λέει είναι Παρασκευή σήμερα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε γενικώς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ να μας εψυγχώνει αλλά και να ρυθμίζει τον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, όπως πάντα γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα εάν θέλετε βέβαια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram και τηλέφωνο και όλες 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ένα χαμόγελο παραπάνω, συμφωνεί εδώ και η Μάιρα. Να δούμε και το δελτίο καιρού. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες σε μεγάλο μέρος επικράτειας. Κυρίως λέει θα ξεκινήσουν δυτικά και σταδιακά θα πάνε ανατολικότερα, θα επηρεάσουν όλα τα επιρροτικά και το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλία. Στερεά επίσης μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τις 25-26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 18-19 βαθμούς, το λες και υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά μετά τις 6, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύννεφα και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, και πιο συγκεκριμένα διαβάζω ότι τη Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω και θα φτάσουν λέει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ξέρετε αυτό, ότι σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 26, αλλά θα ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα όνομα που μάλλον δεν σας λέει τίποτα, Danny Whiten, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Neil Young, ως ιδρυτικό μέλος των Crazy Horse. Έφυγε από τη ζωή νωρίς, μόλις 29 ετών, το 1972, και έχει γράψει μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έγινε αργότερα επιτυχία από τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι το I Don't Want to Talk About It.

Ανοίγοντας τις ειδησιογραφικές σελίδες σήμερα το πρωί, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που έχει το πρώτο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια». Το Σεπτέμβριο, λέει, του 26 αναμένεται να εισέλθουν στην πρώτη δημοτικού γύρω στους 70.000 μαθητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές, λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15 ετία, πάνω από 120.000 το 2010 σε περίπου 70.000 τα τελευταία έτη, δηλαδή σχεδόν στο μισό. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται, είναι φοβερό, το 2010 την πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε το λίγο, είχαμε 120.000 μαθητές και το 2026 θα έχουμε 70.000 μαθητές. Είναι μια τεράστια μείωση και σε λίγο χρονικό διάστημα σχετικά, έτσι 16 χρόνια. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται με την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση των νέων ενηλίκων που φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, οπότε δεν γεννούν εδώ τα παιδιά τους. Επηρεάζουν, λέει, ιδιαίτερα την περιφέρεια αυτή η ιστορία, διότι στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Οδηγεί αυτό σε δραματικές συνέπειες, να συγχωνευτούν τα τμήματα, σε κάποιες άλλες περιφέρειες να κλείσουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ακριβώς έχουν μειωθεί οι μαθητές και μειώνονται και οι τάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και στα δικά μου μάτια. Διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες στηρίξεις της οικογένειας και των γεννήσεων, ειδικότερα, λέει, για την αντιστροφή αυτής της τάσης που απαιτείται ένα συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνει και την οικονομική στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και όλα αυτά μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ναι, έπεσε στα μάτια μου αυτό το άρθρο και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω. Πάμε λίγο στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και πάλι να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα έχει η γενέθλια η Τόνι Τενίλ από το θρυλικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70, Captain and Tenille, ήταν και ζευγάρι τότε, ο Captain είχε φύγει από τη ζωή. Η Τόνι Τενίλ ζει και βασιλεύει, γίνεται 86 ετών σήμερα, ένα από τα τραγούδια χαρούμενο, νομίζω ταιριάζει και για Παρασκευή, Love Will Keep Us Together.

έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο. Να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι. Σήμερα, 1926, σαν σήμερα, φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1914, ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Paramount Pictures. 1921, η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή και το 1961 εγενιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2006 οι Rolling Stones ακυρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία αφού ο Keith Richards υποβλήθηκε τότε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν θυμάστε, είχε πέσει από ένα δέντρο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στα νησιά Φίτζι. Αυτό μου θύμισε να σας πω, έβλεπα χθες μια συνέντευξη που δίνουν αυτές τις μέρες και ο Mick Jagger και ο Keith Richards, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια. Οπότε για την προώθηση αυτού του άλμπουμ δίνουν διάφορες συνεντεύξεις και στη συνέντευξη του Keith Richards που είδα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πες μου πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμα ζωντανός μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει τη ζωή σου, και γελάει ο Keith Richards και του λέει, πες μου και εμένα πώς γίνεται. Και στα γενέθλια της ημέρας σαν σήμερα, γεννιέται το 1951 ο Philip Bailey, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος και των Earth, Wind and Fire, αλλά και με σόλο καριέρα. Νομίζω οι περισσότεροι τον θυμόμαστε, αν τον θυμόμαστε, από τη μεγάλη επιτυχία που είχε το 1985 σε ένα ντουέτο με τον Phil Collins, το Easy Lover.

χθες ένα άρθρο για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αμερική και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, Αμερική είναι, θα έχουν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν μπορεί, αλίμονο. Γίνεται μια σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη και η σύγκριση είναι τεράστια. Ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να το καταλάβετε, μόλις το 1,5%, 1,5%, 1,5% των μετακινήσεων στην Αμερική γίνεται με δημόσια συγκοινωνία, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 15 με 16% του συνόλου των μετακινήσεων που γίνονται με δημόσια συγκοινωνία. Πόλεις όπως ας πούμε το Χιούστον στην Αμερική έχουν 16 οχήματα συγκοινωνίας ανά 100.000 κατοίκους. Και για να τους συγκρίνετε, στο Παρίσι ας πούμε έχουν 118 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Βιέννη 120. Λίγο η Νέα Υόρκη πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα, αλλά και πάλι διαβάζω υστερεί στη σύγκριση με πόλεις όπως η Βαρσοβία. Θυμίζω ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου ευθύνεται για το 1/3 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και παράλληλα στην Αμερική, από ό,τι λέει το άρθρο, όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και χάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να μετακινηθούν και για να φτάσουν οι αμερικανικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο συγκοινωνιών, όπως ας πούμε η Ευρώπη, απαιτείται μία επένδυση γύρω στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, που δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Στην Ευρώπη, όπως είπα και πριν, το 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων γίνεται με δημόσια συγκοινωνία και σε μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό είναι ο μέσος όρος. Το ποσοστό είναι συχνά υψηλότερο. Ας πούμε στη Βιέννη, ένα 30% κινείται του πληθυσμού με δημόσια συγκοινωνία, στο Παρίσι ένα 20%. Και αυτό το άρθρο δείχνει, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά είναι δομικό και ιστορικό. Οι αμερικανικές πόλεις έχουν χτιστεί για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους και η αλλαγή απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολιτική βούληση, κάτι που το προς το παρόν παραμένει αβέβαιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν στην Αμερική ότι μόλις το 1,5% κινείται με δημόσια συγκοινωνία. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό. Jonathan Richmond and the Modern Lovers, το τραγούδι λέγεται Egyptian Reggae. Thank you.

are laughing and drinking champagne in a restaurant.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
8: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

γενέθλια σήμερα και για τον Τζο Μποναμάσα, αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης του blues rock. Γίνεται σήμερα 49 ετών. Εδώ στο The Thrill Is Gone, μια τελευταία κυκλοφορία. Στα φωνητικά είναι η Chaka Khan από το άλμπουμ Παύλα Αφιέρωμα που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του BB King. Καλημέρα και πάλι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ηλιάνα Μαστάθη, η Μαϊρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας οι τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία το μήνυμα Μητσοτάκης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Στα νέα, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές, αγοροπολισίες. Και επίσης στα νέα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Και τέλος, την αυτεμπορική υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες, ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, ποιες έδωσαν το ρυθμό στην αγορά και ποιες είχαν αρνητικές επιδόσεις.

Διαβάζω για μια απίστευτη ιστορία πάτης στη Γαλλία με πρωταγωνιστή έναν καθηγητή ονόματι Φλόρεντ Μονταγκλέρ, ο οποίος κατηγορείται, λέει, ότι δημιούργησε από το μηδέν ένα ψεύτικο εντός αγωγικών Νόμπελ φιλολογίας για να το απονείμει στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυσε και μια ανύπαρκτη οργάνωση, International Society of Philology, και έκανε και ένα site που να φαίνεται έτσι αληθοφανές. Και το 2016 διοργάνωσε και μια τελετή παρουσία πολιτών ακαδημαϊκών, όπου τιμήθηκε με το Gold Medal Philology, που παρουσιαζόταν ως ισοδύναμο του Νόμπελ. Και το μετάλλιο αυτό, όπως φέρετε, θέλει το έχει αγοράσει ο ίδιος από ένα κοσμητοπόλι στο Παρίσι για περίπου 250 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται ότι έκανε κάτι παράνομο. Το βασικό του επιχείρημα, λέει, είναι ότι το βραβείο δεν είναι πλαστό, επειδή, όπως λέει, δεν υπάρχει αυθεντικό αντίστοιχο για να αντιγραφεί. Δηλαδή, είπε πως το να λες ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο είναι ψεύτικο προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα αληθινό. Δεν υπήρχε αληθινό, υπάρχει μόνο ψεύτικο. Οι αρχές τώρα ερευνούν αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο και έναν έτσι αμφισβητούμενο τίτλο σπουδών που έδωσε τον εαυτό του για να πετύχει προαγωγές και αυξήσει μισθού στο πανεπιστήμιο όπου εργαζόταν. Γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει διάφορες κατηγορίες, ενδεχομένως κάποιο ποινικό αδίκημα, αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο για να επωφεληθεί ο ίδιος. Αλλιώς, εντάξει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, απίστευτος τύπος. Είναι 24 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε και ένα ακόμα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1977 η Άμπα σημειώνει το τρίτο νούμερο ένα του στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα τραγούδι που είχε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκεί, άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων. Το τραγούδι είναι το «Φερνάντο».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Διάβαζα προχθές ένα άρθρο που αφορά το Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ, αν δεν το ξέρετε, είναι ένας βράχος. Βρίσκεται στην Ισπανία, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Είναι κοντά στη Μαρμπέλα, είναι κοντά στη Μάλαγα, αλλά θεωρείται βρετανικό έδαφος. Και διάβασα λοιπόν αυτό το άρθρο που λέει το εξής. Ακούστε, ότι το Γιβραλτάρ διοχετεύει καθημερινά ακατέργαστα λίμματα περίπου 40.000 κατοίκων κατευθείαν στη θάλασσα. Έτσι, δεν διαθέτει ποτέ κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Σκεφτείτε το αυτό. Ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 άτομα και επιχειρήσεις διοχετεύονται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα και μάλιστα στο νότιο άκρο, λέει, της Χερσονήσου, που λέγεται Europa Point. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλνουν η περιοχή είναι γεμάτη πλαστικά και υγρά ματιλάκια. Και θα μου πείτε, γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα σου πω γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 2017 είχε κρίνει το δικαστήριο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα, αλλά μετά ήρθε το Brexit και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι έχασε τη δύναμή της για να επιβάλλει κυρώσεις. Τον Ιούνιο του 2025 η κυβέρνηση ανέθεσε, η αλήθεια είναι, ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία για να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο εκεί στο Europa Point, αλλά ακόμα βρίσκονται στα σχέδια, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Να πούμε ότι στο Γιβραλτάρ έχουν τεράστιο θέμα και με το νερό. Χρησιμοποιούν το νερό, το θαλασσινό νερό, στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή χρησιμοποιείται στο καζανάκι της τουαλέτας. Το καζανάκι έχει θαλασσινό νερό για την πυρόσβεση και τον καθαρισμό των δρόμων. Το άλλο νερό, το κανονικό νερό που έρχεται κυρίως από αφαλάτωση, χρησιμοποιείται για μαγείρεμα και για το μπάνιο. Και είναι πραγματικά, νομίζω, διαβάζοντας αυτή τη είδηση, σε μια εποχή που προσπαθείς να μειώσεις το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα, που έχεις μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, σε μια εποχή που καταργούμε τα καλαμάκια, καταργούμε τις σακούλες, πίνουμε από μπουκάλια με το καπάκι κολλημένο στη μύτη μας, έρχεται τώρα το Γιβραλτάρ, 40.000 άτομα, τα λίμματα 40.000 ατόμων πέφτουν κατευθείαν στη θάλασσα. Το βρήκα πολύ εξωφρενικό. Κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 39 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 θα μείνουμε. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη, εδώ μαζί μας, άγρυπνος φρουρός και στη ρύθμιση του ήχου.

Να πούμε λίγο και τα δικά μας, τα του κόσμους. Αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Ευρώπης και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, Εμπειρία Ευρώπη, στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το χώρο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής: 10 με 12 κόσμος, Γιώτα Κοτσέτα θα βρίσκεται εκεί για να κάνει εκπομπή. 12 με 2 τρίτο πρόγραμμα Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα Μαργαρίτα Μητυλινέου και Χρήστος Παπαμιχάλης θα κάνουν εκπομπή στα πλαίσια της ημέρας της Ευρώπης στο Europa Experience. Όλα αυτά λοιπόν αύριο στα 2.44 θα βρίσκονται εκεί τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ από τις 10 η ώρα το πρωί. Επίσης έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν στα site και στα social media του κόσμους. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Αυτή είναι ένας διαγωνισμός που λήγει σήμερα το μεσημέρι για την avant premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury. Για τη Δευτέρα 11 Μαΐου 7.30 παρουσίαση τελεστών. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο στο Instagram, θα βρείτε την ανάρτηση αυτή, να κάνετε ένα σχόλιο, εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα, θα γίνει κλήρωση και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Υπενθυμίζω, ο διαγωνισμός αυτός τρέχει μέχρι σήμερα το μεσημέρι, οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Τοκ τοκ από τα παλιά, αγαπημένο συγκρότημα χάθηκε. Life's what you make it.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί. Μάιρα Ξίδη ήταν εδώ μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν σήμερα το 2022, πριν από 4 χρόνια, οι U2 μετά από πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πηγαίνουν για πρώτη φορά και παίζουν στο Κίεβο μερικά κομμάτια σε έδειξη συμπαράσταση στον αγώνα των Ουκρανών. Δεν παίζουν το One, παίζουν όμως άλλα, το With or Without You και άλλες επιτυχίες τους, και μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Stand By Me, που όπως καταλαβαίνετε έχει ιδιαίτερο νόημα σε αυτή την περίσταση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 8, πάμε για 8 λεπτά. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι εδώ στο Κόσμος, στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 8 Μαΐου του 2026.

Fear can stop you loving, love can stop your fear. Σοφές κουβέντες από τους Μορτσίμπα, που ήταν τότε στα ντουζένια τους το δεύτερο υπέροχο άλμπουμ τους, από την αρχή ως το τέλος, Αριστούργημα. Βγήκε το 1998 και λεγόταν Big Calm. Έκτοτε το συγκρότημα δεν ξανάκανε νομίζω τόσο καλή δουλειά, αλλά έκανε άλλες αρκετά καλές και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα pop συγκροτήματα της βρετανικής σκηνής. Το 1847, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Όσκαρ Χάμερστάιν ή Χάμερστίν όπως θέλετε, συνθέτης, στιχουργός, παραγωγός, ιμπρεσάριος, όλα τα έκανε με το θέαμα. Το 1884, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Χάρι Τρούμαν, ο 33ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το 1926, σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, και τα κλείνει σήμερα τα 100, γεννήθηκε ο Sir David Attenborough, αυτός ο υπέροχος τύπος που ξεκίνησε την καριέρα του στο BBC ως δημοσιογράφος και αφιέρωσε τη ζωή του στη φύση. Έχει πει και την περίφημη ατάκα: ο άνθρωπος είναι πολύ πιο μακριά από τη φύση από όσο φαντάζεται και από όσο θα έπρεπε. Διαβάζω από χθες μηνύματα ευχετήρια προς αυτόν τον υπέροχο τύπο, ο οποίος στην αρχή αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, αλλά μετά έχει, λέει, 32 πανεπιστημιακά πτυχία. Το 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γκάρι Γκλίτερ, ένας από τους πρωταγωνιστές της σκηνής της βρετανικής pop και rock της δεκαετίας του 70, και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος εν ζωή, ο σημαντικότερος εν ζωή πιανίστας, είναι και ο Χέρμπι Χάνκοκ βέβαια, που ζει και αυτός. Μιλάω για τον Κιθ Τζάρετ, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε όσο γίνεται στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, γιατί είναι ένας από τους εκπληκτικότερους αυτοσχεδιαστές. Θα μιλήσουμε για τα ρεκόρ που έχει στην δύσκολη αγορά της jazz, στην ιστορία της μουσικής. Από ένα δίσκο που ήταν αφιερωμένος στις μουσικές του George Gershwin, ακούμε Don't Ever Leave Me.

Keith Jarrett γεννήθηκε στην Πενσιλβένια. Με διορθώνετε πολύ σωστά με τις προφορές και καλά κάνετε. Ατεμπρό. Ναι, okay. Λίγο δύσκολο στα ελληνικά. Λοιπόν, ο Keith Jarrett, ενώ μοιάζει, έχει αυτό το τρομερό, μοιάζει κιόλας με Αφροαμερικανό, έχει και ένα μαλλί, είχε ένα μαλλί αφάνα στα νιάτα του, και ήταν και λίγο το δέρμα του πιο μελαμψό, έχει σλοβένικη και γερμανική καταγωγή. Έδειξε το ταλέντο του στο πιάνο σπουδάζοντας και κλασική, και έχει και τρομερούς δίσκους που ερμηνεύει κλασικούς συνθέτες, γιατί είναι απίστευτα ταλαντούχος. Δεν φτάνει λοιπόν που είχε και την εμφάνιση του Αφροαμερικανού κατά κάποιο τρόπο, μπορούσε και έπαιζε τζαζ με έναν τρόπο που, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο Κόλμαν Χόκκινς, ο Ορνέτ Κόλμαν του είχε πει, δεν μπορεί, man you got to be black, πρέπει να είσαι μαύρος, δεν γίνεται. Και του απάντησε ο Jarrett με χιούμορ, προσπαθώ. Θα τον παρακολουθήσουμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής, να ρίξουμε μια ματιά στα της ημέρας, ή μάλλον ας ακούσουμε τους Beatles πρώτα και μετά. Σαν σήμερα το 1970 ο τελευταίος ιστορικός δίσκος των Beatles βγαίνει, κυκλοφορεί. Δεν είναι ο τελευταίος που ηχογραφήθηκε, είχε ηχογραφηθεί πριν από το Abbey Road, αλλά τον έβγαλαν ήδη διαλυμένοι Beatles, και σε 2-3 κομμάτια νομίζω δεν είναι καν ο John Lennon. Το άλμπουμ αυτό περιέχει πολύ ωραία κομμάτια, εκτός από το ομότιτλο περιέχει και αυτό εδώ, το Across the Universe. Η NASA το πήρε και το χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι κάπου σε μια αποστολή.

Αυτό ήταν και το τέλος των Beatles ως group, γιατί όσοι παίζησαν συνεχίζουν. Ο Ringo Starr τουλάχιστον έβγαλε δίσκο τώρα στα 81 του νομίζω. Είχε μέσα αυτός ο δίσκος και το The Long and Winding Road. Για να δούμε λίγους ακόμα της ημέρας. Ο John Stuart Mill γεννήθηκε σαν σήμερα το 1873, φιλόσοφος και οικονομολόγος, από τους πατέρες της ελεύθερης σκέψης. Ενώ το 1880 γεννήθηκε ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας ο Γκιουστάβ Φλομπέρ. Και το 1900, αυτή είναι η θάνατη που σας διαβάζω, το 1900 έφυγε ο Πολ Γκογκέν, ο μεγάλος ζωγράφος. Ο Ρίκος Ντινάν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828, Ελβετός επιχειρηματίας, ανθρωπιστής, ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και βραβεύτηκε με Νομπέλ Ειρήνης το 1901. Και το 1899 γεννήθηκε ο Φρίντρικ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος και αυτός της φιλελεύθερης σκέψης, βραβευμένος επίσης με Νομπέλ το 1974. Σαν σήμερα το 1990, ο Τομ Γουέιτς πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. 4. Σαν σήμερα το 1990, ο Τομ Γουέιτς πήρε 2,5 εκατομμύρια

Miami Always Bleeding από τα πιο ωραία του Tom Waits. Σαν σήμερα το 1886, ένα φαρμακείο στην Ατλάντα της Georgia πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola για φαρμακευτικούς λόγους. Ένα σιρόπι ήταν. Μετά το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει, διαβάζω, και ποσότητα κοκαίνης, πραγματικά. Το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, γράφει το σαν σήμερα.gr, ο πόλεμος με την Τουρκία, το πρωτόκολλο υπογράφεται στη Λαμία. Και το 1911, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρόμπερτ Τζόνσον, αυτός ο θρυλικός bluesman που πέθανε 27 μόλις ετών. Ο Έρικ Κλάπτον του αφιέρωσε έναν ολόκληρο δίσκο, γιατί έτσι του αρέσουν τα blues. Me and Mr. Johnson λεγόταν το άλμπουμ. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Έλα στην κουζίνα μου.

Come on in my kitchen, λοιπόν. Και το μεγαλύτερο ίσως της ημέρας γεγονός είναι ότι το 1945 σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι η μέρα της νίκης που εμείς εδώ δεν τη γιορτάζουμε. Όλη η Ευρώπη τη γιορτάζει. Εμείς γιορτάζουμε το όχι μας, αλλά όχι το τέλος του πολέμου. Ίσως γιατί το τέλος του πολέμου δεν ήταν ακριβώς το τέλος. Ακολούθησε ένας εμφύλιος.

Καθημερινή γράφει: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα, το μήνυμα Μητσοτάκη, και συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Τα νέα γράφουν: γκρίνιες, εμφύλια, αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Απογευματινή τα είπαν

και ξεθύμαναν και οι φερέτες συντακτών επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ο ριζοσπάστης αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης και ο ελεύθερος τύπος όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μανιφέστο όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα, η ίδια φράση. Η κόντρα γράφει πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια και η πολίτικα γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική γράφει υπεραπόδοση ίδιων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Θέλω να μείνω σε ένα ακόμα τίτλο της Καθημερινής. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάφλεξη πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων υπουργών και βουλευτών. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
5: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
6: Ακούτε Κόσμος.

0: Guns With Life, ένα από τα αρκετά κομμάτια που έκανε για soundtrack ο Brian Ferry, αυτό από την ταινία Φαινόμενον. Πολύ ωραίο και πολύ έτσι φωτεινό και αισιόδοξο. Εδώ είναι ο Κόσμος, 21 λεπτά πριν από τις 9. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα
1: Κόσμος Classic.

Beautiful Maria of My Soul, ο Compay Segundo από την Κούβα, σε αυτά τα υπέροχα ντουέτα που έκανε κάποτε εδώ με τον Αντώνιο Μπαντέραστος. Είπε ο Sting στο Sunday, στο CBS Sunday Morning, όλοι κινδυνεύουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, ο δημοσιογράφος, ο καλλιτέχνης, ο δικηγόρος, η τεχνολογία αυτή μπορεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε από εμάς, ο μόνος τρόπος να αμυνθούμε είναι η κοινότητα, το να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους δίπλα μας, να κοιτάμε ο ένας τον άλλον. Ένας από τους υπέροχους δίσκους που έκανε, τους πολλούς που έκανε ο Keith Jarrett με το μεγάλο μπασίστα Charlie Hayden, οι δυο τους, ή και με drummer καμιά φορά. Εδώ είναι οι δυο τους πάντως, το Jasmine. Δυστυχώς από το 2018 και μετά ο Keith Jarrett δεν μπορεί να παίξει, μετά από δύο εγκεφαλικά επεισόδια το αριστερό του χέρι παρέλυσε. Εκεί που τον πονούσε, δυστυχώς. No moon at all.

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Κατερίνας Οικονομάκου στο Inside Story, οι χριστιανοί εθνικιστές που πολιορκούν την Αμερικανική Δημοκρατία. Τον περασμένο μήνα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, έδωσε εξαιρετικό υλικό στους κωμικούς. Στη διάρκεια προσευχής που έκανε στο Πεντάγωνο, εκφώνησε κάτι που πίστευε ότι ήταν εδάφιο της βίβλου. Στην πραγματικότητα είχε εκφωνήσει ένα μονόλογο του Samuel L. Jackson από το Pulp Fiction του Ταραντίνο. Η προσευχή του Hegseth αφορούσε την επιχείρηση διάσωσης ενός Αμερικανού πιλότου, το αεροσκάφος του οποίου είχε καταρριφθεί πάνω από το Ιράν.

Μέξεθ ακολουθεί τον Ντάγκ Βίλσον, ο χριστιανικός εθνικισμός του οποίου και της εκκλησίας του βασίζεται και διαδίδει την ανακρίβεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν ως χριστιανικό έθνος, το οποίο μάλιστα είναι και το εκλεκτό έθνος του Θεού. Πρόκειται για μια πολιτική ιδεολογία που απορρίπτει το Αμερικανικό Σύνταγμα και ταυτίζει την Αμερικανική με τη χριστιανική ταυτότητα. Ο Βίλσον θα ήθελε να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θεοκρατία που μεταξύ άλλων θα επιβάλλει δια νόμου την υπακοή των πολιτών στις 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλώντας τον περασμένο Οκτώβριο στους New York Times, ο Ντάγκ Βίλσον, που είναι προτεστάντης ευαγγελικός, είπε ότι ο χριστιανικός εθνικισμός αφορά τη βεβαιότητα ότι η εκκοσμίκευση είναι ένα πείραμα που απέτυχε, ότι οι κοινωνίες έχουν ανάγκη από μια υπερβατική βάση για να μπορούν να λειτουργήσουν και αυτή η υπερβατική βάση είναι ο ζωντανός Θεός. Ο Βίλσον είναι διαβόητος για τις απόψεις που χρόνια τώρα εκφράζει για τις γυναίκες, τις οποίες χωρίζει σε πιστές χριστιανές, εννοώντας πάντα τις πιστές που ασπάζονται τις αρχές της δικής του εκκλησίας, και τις άπιστες. Επίσης, αντιπαθεί βαθιά το φεμινισμό και τις φεμινίστριες. Οι άπιστες είτε ανταγωνίζονται για την προσοχή των ανδρών μέσω εξωφρενικών μηνυμάτων που υπονοούν ότι πέφτουν εύκολα στο κρεβάτι, είτε κυριευμένες από δυσφορία εγκαταλείπουν τελείως την προσπάθεια και έτσι καταλήγουμε να έχουμε λεσβείες ξυλοκόπους. Οι πρώτες είναι φανατικές αναγνώσεις του Κοσμοπόλιταν και πιστεύουν ότι ξέρουν 15.000 τρόπους να ικανοποιήσουν έναν άνδρα στο κρεβάτι. Οι δεύτερες κατσουφιάζουν επειδή υπάρχουν άνδρες, έγραφε πριν από μερικά χρόνια. Στο σύμπαν του Βίλσον, οι παντρεμένες γυναίκες δεν πρέπει να ψηφίζουν, θα ψηφίζει ο σύζυγός τους ως αρχηγός του νοικοκυριού, όπως είχε πει σε συνέντευξή του στο CNN. Μπορεί να ζητήσει και τη γνώμη της γυναίκας του πριν ψηφίσει, αλλά η τελική απόφαση είναι δική του. Οι γυναίκες που δεν έχουν σύζυγο θα επιτρέπεται να ψηφίζουν, αλλά όχι και να εμπλέκονται στην πολιτική. Προς Θεού. What a difference

Millennium. Η Ράι είναι αυτή. What a difference a day makes. What a difference a day made. Τώρα θα το κάνει. Ωραία διασκευή από τη Ράι σε ένα jazz standard. Η αποδοχή πάντως του Donald Trump είναι στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δεν έχει ξαναγίνει. 23% μόλις στο αμερικανικό κοινό. Βλέπω ένα ωραίο μιμίδι εδώ, μια μάγισσα με την κρυστάλλινη σφαίρα του λέει θα πεθάνει την μέρα μιας μεγάλης γιορτής. Λέει ναι, αλήθεια, ποια γιορτή είναι αυτή, θα είναι αυτή. Όποια μέρα και να πεθάνεις, γιορτή θα είναι μεγάλη.

0: Well, you know.
1: Από αυτό τον υπέροχο δίσκο Modern Sounds in Country and Western Music, εμβληματικός δίσκος του Ray Charles, ακούσαμε το Careless Love. Ο Walter Russell Mead στην Wall Street Journal γράφει: ο Πούτιν κατάφερε για μια δεκαετία να χειριστεί τη Δύση, μετά εισέβαλε στην Ουκρανία και έχασε ό,τι είχε χτίσει. Ο Τίμοφι Μιλοβάνοβ, ο Υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, που είναι και καθηγητής και πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών του Κιέβου, σπουδαγμένος στο Πίτσπουργκ στην Αμερική, λέει: ο Πούτιν θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έσπασε τη Ρωσία.

Trouble από το No Beginning No End, το πρώτο του Jose James, πολύ ωραίο άλμπουμ. Εν τω μεταξύ αύριο είναι η παρέλαση η μεγάλη στην Κόκκινη Πλατεία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι Ουκρανοί θα επιτεθούν. Πάντως το αίσθημα του φόβου κυριαρχεί. Η Wall Street Journal πάλι γράφει ότι πολλοί εισηγούνται να μην γίνει αυτή η παρέλαση. Δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί αυτό, αλλά τέλος πάντων. Στη συνέντευξη που μου έδωσε ο Jose James μιλάει και για αυτόν εδώ, τον Bill Withers, που του φέρθηκε πολύ ωραία. Προς το παρόν ο ίδιος ο Withers εδώ, It ain't because of me baby, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Menagerie.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

σήμερα κλείνει τα 49. Αυτός ο τρομερός παίχτης της κιθάρας, ο Τζο Μποναμάσα, ιταλικής καταγωγής, νεοϋορκέζος, άρχισε την καριέρα του στα 12, κάνοντας support στο μεγάλο BB King, εδώ με την Beth Hart, στο I Love You More Than You'll Ever Know, το κομμάτι των Blood, Sweat and Tears. Η Beth Hart, επευκαιρία, έρχεται και αυτή στο Λυκαβητό την 1η Ιουλίου. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εδώ είναι ο κόσμος. Σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 9, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και για να γαλινέψει η ψυχή μας, Kiss of Life. Αυτή είναι η Σαντέ από το Love Deluxe, το τέταρτο αλμπουμ της.

Τζόνι Ασκόλα, ο Φιλανδός, γράφει για την ισοπαίδωση της Μαριούπολης με 500.000 κατοίκους που συστηματικά από τους Ρώσους σβήστηκε από το χάρτη. Η εκτίμηση του Ινστιτούτου της Ουψάλας είναι ότι μέσα σε λιγότερο από 3 μήνες στην πόλη αυτή σημειώθηκαν 88.000 θάνατοι, έτσι, για να κάνουμε τη σύγκριση, ότι στη Γάζα, ας πούμε, γίνεται γενοκτονία, ενώ η Ρωσία, εντάξει, κάνει ένα πόλεμο, ρε παιδί μου, τι κάνει, δεν κάνει τίποτα κακό. Λοιπόν, την ιστορία αυτού του τρομερού κονσέρτου την ξέρετε όλοι, είναι το πιο ευπόλυτο σόλο στη jazz μουσική και το πιο ευπόλυτο πιάνο άλμπουμ της ιστορίας. Το κονσέρτο στην Κολονία του 1975, όπου ο Keith Jarrett ετοιμαζόταν να παίξει. Το Μπέζεντόρφερ που του είχαν βάλει ήταν ξεκούρδιστο, όχι ξεκούρδιστο, χαλασμένο, προβληματικό. Κατάφερε αυτό το προβληματικό όργανο να το κάνει μια ολόκληρη ορχήστρα.

γράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος στην Καθημερινή, μια κυβέρνηση για τον πλανήτη. Μέσα σε όλα τα άλλα μικρά, μεσαία και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μέσα στα πολλά που αποφασίζουν οι Τραμπ και οι Πούτιν του κόσμου μας να μας προσθέσουν και από πάνω όποτε τους καπνίσει, υπάρχουν και κάποια άλλα διαχρονικά και τεράστια που εξακολουθούν να κρέμονται από πάνω μας σαν πολυέλαιος που έχει ξεκολλήσει από το ταβάνι και τρέμει. Το βασικότερο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, ας πούμε, τη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτού του είδους, δεν είναι μόνο ότι είναι μεγάλο και περίπλοκο, αλλά το ότι δεν υπάρχει κανένας βασικά αρμόδιος να τη λύσει. Δεν υπάρχει κανένας θεσμός, φορέας, κανένα σχήμα. Όλα όσα έχουμε, ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη, δεν διαθέτουν τίποτε από αυτές τις δυνατότητες που χρειάζονται. Και μετά αναφέρεται σε ένα βιβλίο, αρκετά πιο κάτω, η συγγραφής του βιβλίου, να σας πω και τον τίτλο που είναι ενδιαφέρον, Children of a Modest Star, ο Τζόναθαν Μπλέικ και ο Νίλς Γκίλμαν. Οι συγγραφές, λέει, αναφέρουν ένα πρόσφατο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας του Keith Stanley Robinson, το Ministry for the Future, για το οποίο σας έχω ξαναγράψει, λέει ο Θεοδωρής Γεωργακόπουλος. Στον κόσμο του βιβλίου η ανθρωπότητα ξυπνάει και αποφασίζει να πάρει επιτέλους μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής ύστερα από ένα φρικτό φωνικό καύσωνα στην Ινδία που προκαλεί εκατομμύρια θανάτους. Τα μέτρα που εφαρμόζουν είναι βασικά η ίδρυση ενός υπερεθνικού οργανισμού με αρμοδιότητες και δόντια που μπορεί να επιβάλλει λύσεις χωρίς τους περιορισμούς των κατατόπους μικροπολιτικών συμφερόντων ή δικτατόρων. Όλες και όλοι βεβαίως ευχόμαστε να μην χρειαστεί να συμβεί κάτι τόσο φρικτό και στο δικό μας κόσμο για να μας ξυπνήσει. Αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να συζητάμε και να επεξεργαζόμαστε τις λύσεις, όσο αφελείς, ουτοπικές ή δύσκολες μπορεί να μοιάζουν, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες για όταν χρειαστεί. Κάπου αλλού στο κείμενο λέει ότι η ιδέα για τον ΟΗΕ ήταν από το 18ο αιώνα, αλλά εφαρμόστηκε όταν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος.

It's so easy to fall in love, η Olivia Dean. Πολύ ενισχυτικό από το Greasing Fingers, το διαβάζω. Το break. It's so easy to fall in love, η Olivia Dean. Πολύ ενισχυτικό από το Greasing Fingers, το διαβάζω.

γράφει η καθηγήτρια Βάσο Κιντή, διάβασε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η διατύπωση λέει εξαιρεί τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δεν θα μπορούν να λειτουργούν για το άρθρο 16. Προσωπικά γράφει δεν μου αρέσουν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και δεν θα συμβούλευα κανένα να πάει σε αυτά. Ωστόσο δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία τους, γιατί πρέπει να είμαστε και πάλι διεθνής εξαίρεση όταν δίνεται μια ευκαιρία διόρθωσης των αναχρονισμών του άρθρου 16. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, εκτιμά ότι η μαξιμαλιστική θέση δεν πρόκειται να περάσει. Οπότε για να μην χαθεί η αναθεώρηση, προτείνει μια πιο αποδεκτή από την αντιπολίτευση, βλέπε Πασόκ λύση. Δεύτερον, να αφαιρεί τα προσχήματα από το Πασόκ που προβάλλει συνεχώς τη θεώρηση ότι συμφωνεί με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αρκεί να είναι μη κερδοσκοπικά. Και αυτός ο δίσκος είναι του Keith Jarrett και του Charlie Hayden. Εδώ όμως συμμετέχει και ο Paul Motion στα drums. My Back Pages. Το άλμπουμ λέγεται Somewhere Before.

Γιάννης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή γράφει σφαίρες στην άσφαλτο. Η Κρήτη βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο ως τόπος όπου ενδημούν η βία, η εύκολη πρόσβαση στις σφαίρες και η λατρεία των όπλων με οδηγούς μεθυσμένους από αγώνες κατανάλωση αλκοόλ και αρχές εθισμένες στην παραβατικότητα. Είναι δεικτικό, γράφει στο τέλος του κειμένου, το περιστατικό που είχε παρουσιάσει η Καθημερινή από μια

Δίκη το περασμένο φθινόπωρο για ανθρωποκτονία στα Χανιά. Η πρόεδρος του δικαστηρίου επέμενε να μάθει από πού είχε προμηθευτεί ο δράστης το όπλο. Όλοι στο χωριό έχουν από ένα, είπε εκείνος για να δικαιολογηθεί. Γεννιούνται με αυτά. Τι εννοείται, απόρρισε η δικαστικός. Στο μεευτήριο σας τα φέρνουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Cosmos Radio.gr.

Crazy Lover, υψηλή ενέργεια. Ο Phil Bailey, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, εδώ με το φίλο του, το Phil Collins, το γνωστό drummer και τραγουδιστή των Genesis, που το έκανε και την παραγωγή. Φτιάχνουν αυτό το κομμάτι για ένα δίσκο που λεγόταν Chinese Wall. Ο Phil Bailey είχε κάνει μεγάλη καριέρα ως τραγουδιστής των Earth Wind & Fire. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Την ίδια μέρα γεννήθηκε ο Chris Frantz, ο drummer αυτού εδώ του συγκροτήματος. Well, we know where we're going. Των Talking Heads. What we

είμαστε στον δρόμο για το πουθενά. Ελπίζω όχι. Ο Παναγιώτης Παπαχατζής, που δουλεύει στην επικοινωνία μερικές δεκαετίες, γράφει τι συμβαίνει αν διαβάσει σωστά τις μετρήσεις. Τι προκύπτει? Πρώτον, υπάρχει ένα κοινό που αναζητά θεσμική ασφάλεια και ψηφίζει με βασικό φίλτρο τη σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα. Αυτό το κοινό επιλέγει Καθολικά Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, υπάρχει το κοινό της θεσμικής αντιπολίτευσης. Δεν θέλει ή κουράστηκε από το Μητσοτάκη, αλλά δεν επιθυμεί και πολιτικό χάος. Ψάχνει τον επόμενο με όρους ρεαλισμού. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη για Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα. Τρίτο, το επόμενο είναι αυτό της τιμωρητικής καταγγελίας. Μεγάλο κοινό που δεν αναζητά απλώς εναλλακτική κυβέρνηση, αναζητά πολιτική τιμωρία του συστήματος. Εδώ η Καριστιανού έχει πλέον τον πρώτο λόγο, μετά ο Βελόπουλος και πιο κάτω Ζωή Λατινοπούλου κτλ. Σε αυτό το κοινό, ο μόνος από τα θεσμικά κόμματα που μπορεί να αλλιεύσει κοινό είναι ο Τσίπρας, αν και πόσο μένει να φανεί. Και τέταρτο, τελευταίο αλλά κρίσιμο, είναι το κοινό της αποσύνδεσης και αποχής. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κοινό να κινητοποιηθεί, και αν κινητοποιηθεί, σίγουρα δεν θα επιλέξει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και πιθανότατα ούτε Τσίπρα. Τα δύο τελευταία κοινά βρίσκονται οριζόντια στον ιδεολογικό άξονα, αντίθετα με τα δύο πρώτα που έχουν πιο συγκεκριμένα ή γειτονικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά.

μαζί με τους Secret Vibes. Σας διαβάζω αυτό που γράφει η Ξένια Κουναλάκη στην Καθημερινή. Πού πήγε το rebranding του Τσίπρα? Πριν από δύο χρόνια, στο συνέδριο της Καθημερινής για την 50η επέτειο της μεταπολίτευσης, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε εμφανιστεί πιο όριμος και συνειδητοποιημένος. Είχε προχωρήσει σε σκληρή αυτοκριτική της διακυβέρνησής του από την υπόθεση Νοβάρτης έως το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Περιέγραψε μια προοδευτική αντιπολίτευση που δεν εκφράζεται από τους σημερινούς σχηματισμούς. Πολλοί το βάφτισαν rebranding, άνοιγμα στο κέντρο για να προσελκύσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά που στήριξαν έστω με βαριά καρδιά τη Νέα Δημοκρατία και εμφανίζονταν έτοιμοι να επιστρέψουν στην ιδεολογική τους αφετηρία. Οι υποκλοπές, η προσπάθεια χειραγώγησης των ανεξάρτητων αρχών, οι στρατιές, με συγχωρείτε, με τα κλειτών υπαλλήλων και οι απευθείας αναθέσεις διέλυσαν τη βιτρίνα του επιτελικού ψηφιοποιημένου σύγχρονου κράτους. Η κειμενόμενη ψήφος, που παραδοσιακά δίνει τη νίκη στη μία ή την άλλη παράταξη, άρχισε να αναζητεί άλλη στέγη πλην της Νέας Δημοκρατίας και να μην τη βρίσκει. Εκεί είδε προφανώς την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας, τη μεσολάβησε όμως και εγκατέλειψε αυτή τη στροφή και μοιάζει εσχάτως να προσπαθεί να νεκραναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έβγαλε από το χρονοτούλα από τις ιστορίες τη σύγκρουση με το Sky και καταγγέλει την προσπάθεια να θυμίσει το κανάλι τις ταραγμένες μέρες του 15, όταν ούτε ο ίδιος μοιάζει να θέλει να τις βάλει πίσω του? Ο ίδιος δεν είπε πριν από μερικές εβδομάδες σε συνέντευξή του ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες αμέσως μετά τις εκλογές? Ο ίδιος δεν ήταν που ξαφνικά αναδιπλώθηκε και είπε πως όλα ήταν καλώς καμωμένα από την κυβέρνησή του? Πού πήγε το rebranding και οι αποστάσεις από το 2015? Πέρα από αυτό, υπάρχει μια τραγική διαπίστωση στα τελευταία πεπραγμένα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν έμαθε από τα λάθη του, δεν εξελίχθηκε, δεν εγκατέλειψε την τσαπατσουλιά του. Η γκάφα με το απόσπασμα από το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», που υποτίθεται ότι έλεγε πως προχώρησε στη συμφωνία του Πρεσπών για να μην προβεί σε περικοπές συντάξεων, είναι ενδεικτική. Δεν ασχολήθηκε ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος συνεργάτης του να πάνε να αγοράσουν το βιβλίο, να βρουν το επίμαχο σημείο και μετά να εκδοθεί η πύρινη ανακοίνωση. Όπως αποδείχθηκε, το απόσπασμα δεν υπήρχε, το είχε ακούσει να το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τη στιγμή όμως που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα νυχθημερών, γιατί τον πίστεψε σε αυτή την περίπτωση? Έγραψε ένα σχόλιο σε ένα post μιας δημοσιογράφου που έλεγα ακριβώς αυτό, πως είναι δυνατόν κάποιος που διεκδικεί την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας να λέει αυτό το πράγμα για τις τράπεζες. Και έπεσαν δεκάδες να μου πούνε ότι το είχε πει και ο πικραμένος. Δεν απαντώ, τους αφήνω. Λες και αν το είχε πει ο πικραμένος είναι λιγότερο χονδροειδές. Κι άλλο να έχει σχέδιο και άλλο να το κάνεις. Είναι η Jackson 5 σε ένα από τα ωραιότερά τους.

Heartbreak Hotel, λοιπόν, έτσι είναι στην παρένθεση ο τίτλος. Κάποιος έχει ποστάρει ο ακροκεντρός ένα σημείωμα πάνω σε μια πόρτα νοσοκομείου. Ενημέρωση στα γραφεία των ειδικευομένων. Στην κλινική υπάρχουν μόνο ιατροί, δεν υπάρχουν παιδιά και κοπέλες. Πολύ σωστό. Υπό την προϋπόθεση να μην κάνουν και το αντίστοιχο στον ενικό συνήθως. Τι κάνεις γιαγιά, ξέρετε. Γιατροί και νοσηλευτές προς πολίτες και ασθενείς. Το έχω δει πάρα πολύ συχνά, δυστυχώς. We got it together, didn't we?

Robert Goldhart από το Rocketman. Ξανακαταφεύγω στη Βάσο Κιντίτη, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, η οποία απαντά σε ένα κείμενο της Λόρις Κέζα που έγραφε ότι η προσφυγή στο δημοψήφισμα που τόσο συχνά παρουσιάζεται ως τυχοδιοκτισμός ή ως ανεύθυνη έκθεση της χώρας σε κίνδυνο μπορεί να διαβαστεί και ως θεσμικά θεμητή κίνηση. Σε μια κρίσιμη καμπή η κυβέρνηση επέλεξε να ρωτήσει απευθείας τον κυρίαρχο λαό ποια πορεία επιθυμεί. Αυτό από δημοκρατική σκοπιά δεν είναι αυτονόητα κατακριτέο. Προφανώς, γράφει η Βασοκιντή, οτιδήποτε μπορεί να διαβαστεί με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά το πώς διαβάζεται κρίνεται. Η κυρία Κέζα από όλες τις πιθανές αναγνώσεις προκρίνει να παρουσιάσει αυτή που διαβάζει το δημοψήφισμα ως θεσμικά θεμητή κίνηση, τόσο θεσμική όσο ένα δημοψήφισμα που πρώτον προκηρύχθηκε ελάχιστες μέρες πριν την εξαγωγή του. Δεύτερον, για θέμα που δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Τρίτον, με ερώτημα διατυπωμένο εν μέρει στα αγγλικά. Τέταρτον, βασισμένο σε κείμενο που δεν ήταν διαθέσιμο στους ψηφοφόρους. Πέμπτο, για αντικείμενο που δεν ήταν πλέον στην ατζέντα επειδή είχε αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με απαντήσεις έτσι παρουσιασμένες ώστε να χειραγωγηθούν οι ψηφοφόροι.

Παρασκευή χωρίς πάρη δεν γίνεται. You're the first, the last, my everything. Ο Αργύρης Παπαστάθης, ο δημοσιογράφος, γράφει: μου έκαναν εντύπωση οι χυδαίες διαρροές αποδόμησης και απαξίωσης εναντίον της Σίας Κοσιόνη από το γνωστό πρόσωπο. Όσοι με παρακολουθείτε, αντιλαμβάνεστε γιατί δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά του. Το μανιακό σπινάρισμα, δηλαδή, σαν defamation campaign, συκοφάντησης εννοεί, στα μέσα ενημέρωσης. Έχω υπάρξει αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης ότι είναι το μόνο που ξέρει να κάνει απέναντι σε έναν άνθρωπο που σε αντίθεση με εκείνον έχει δουλέψει πολύ σκληρά στη ζωή του. Ίδιον του ήθους του, αλλά τι να κάνουμε, ήμουν και παραμένω μόνος σε αυτό το θέμα και δεν μπορώ να τα βάλω με ελέφαντες. Όχι ακριβώς. Για το μόνος το λέω.

Τελευταίο για σήμερα της Μαρίας Δεδούση από το Πρόταγκον στην κόλαση των passwords. Θα ήθελα να γίνει μια έρευνα κάποια στιγμή για το πόσο χρόνο από τη ζωή του σπαταλά ο μέσος άνθρωπος προσπαθώντας να θυμηθεί κάποιο password, αλλάζοντας αυτά που ξέχασε ή δημιουργώντας νέα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην σου ζητάει password. Από την κάθε λογής δημόσια υπηρεσία ΙΔΕΚΟ μέχρι το τελευταίο κινέζικο site που πας ανέμελος να αγοράσεις φτηνά τσίτια και βρίσκεσαι να κάνεις διάλογο με τον Κινέζο που θέλει ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Δεν θέλω τα μυστικά του ΣΥ, καλό μου, το λαχανί μπλουζάκι θέλω. Η ιστορία των passwords, γράφει λίγο πιο κάτω, εξελίχθηκε όπως όλα τα πράγματα στην ανθρώπινη ιστορία. Άρχισε ως κάτι πολύ ελπιδοφόρο και κατάντησε αηδία. Στην αρχή ήταν όλα απλά. Δισεκατομμύρια άνθρωποι, επειδή είμαστε προβλέψιμα πλάσματα, χρησιμοποιούσαν το 1, 2, 3, 4. Επειδή εκτός από προβλέψιμοι είμαστε και τεμπέληδες, και αυτά είναι τα πρώτα τέσσερα πλήκτρα πάνω αριστερά. Μετά σας ζητάνε και ένα σύμβολο. Μετά ήθελαν και ένα γράμμα, μετά να παίζω ένα κεφαλαίο, μετά να είναι οχταψήφιο, μετά να μην περιλαμβάνει καμία προσωπική πληροφορία, μετά να και μια διαφορική εξίσωση, μετά και ένα χημικό σύμβολο, μετά να μην είναι το ίδιο με κανένα άλλο που έχεις χρησιμοποιήσει σε όλο το διαδίκτυο. Γράφεις password και είναι έκτασης μικρού δοκιμίου. Δίκιο έχει στην υπερβολή της. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Θα σας αφήσω με το Raoul Paz στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8.

0: la prieta.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. 17 δείχνει το ρολόι Παρασκευή σήμερα. Συνεφιασμένη Παρασκευή. Άσε που μπορεί να επιβεβαιωθεί και ο Γιάννης Δημητριάδης που προέβαλε τις προηγούμενες ημέρες λασποβροχή.
1: Ναι, δεν το προέβλεψα.
0: Προσπάθησα να
1: εγώ.
0: Το διαψεύσω, αλλά.
1: Μου δεν το προέβλεψα.
0: Ο καιρός φαίνεται να συμφωνεί μαζί σου.
1: Εγώ απλώς διάβαζα τις μετεωρολογικές προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
0: Εντάξει, προβλέψεις είναι θέμα και πολλές φορές ερμηνείας.
1: Κοιτάζω τον ουρανό και προβλέπω, δεν είμαι ναυτικός.
0: Ένα παιδί μετράει τα άστρα, είσαι για να.
1: Πάντως είναι ωραία που είναι έτσι ο καιρός και δεν. Γιατί τις προηγούμενες μέρες πάλι η ζέστη άρχισε να είναι τριαντάρια, δεν είναι.
0: Όταν θα βγεις να κάνεις τη βόλτα που σε έχει συστήσει ο γιατρός τη δίωρη και θα γίνεις καφέ, κίτρινος από τη λασποβροχή.
1: Δεν πειράζει. Υγεία.
0: Υγεία είναι αυτό. Καθόλου υγεία δεν είναι.
1: Υγεία δεν είναι.
0: Οι μετεωρολόγοι δεν συμφωνούν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ρίξει λασποβροχή έξω πάντως. Καμία.
0: Έχει ετοιμάσει όμως το.
1: Α δούμε.
0: Για να υποδεχτεί τη λασποβροχή. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε, θα επιβιώσουμε και από αυτό και μέχρι τις 12 σίγουρα, αφού θα είστε στην παρέα μας, Γιάννη Δημητριάδη, Λεωνίδα Αντωνόπουλο, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι η Μάιρα Ξίδη.

0: είναι το λίγο extended version του Personal Jesus των Depeche Mode που τα είπανε για, για τον προσωπικό Ιησού που, που έχουν πολλοί Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, όπου αγγίζαν την οθόνη και βλέπαν διάφορους πάστορες, τηλεοπτικούς πάστορες και τους λέγανε αγγίξτε την οθόνη
1: και,
0: και θα σωθείτε και συμβαίνει ακόμα.
1: Αλλά συμβαίνει ακόμα, θα σωθείτε αγοράζοντας αυτό ή πηγαίνοντας εκεί ή απλώς με τη δύναμη του Λόγου του Θεού.
0: Κατά καιρούς τσιμπάνε διάφορους τέτοιους απατεώνες πάστορες με, οι οποίοι έχουν κάνει ξέρω 35 γάμους, έχουν σεξουαλικούς σκλάβους κτλ.
1: Αλλά περιουσίες,
0: το φαινόμενο αυτό δεν σταματάει. Λοιπόν, σας είπαμε ποιοι είμαστε, δεν σας είπαμε πώς μας βρίσκετε. Μας βρίσκετε λοιπόν στο Facebook και στο Instagram Κόσμος 936
1: και στο Viber.
0: Και στο Viber Κόσμος Radio, γιατί και από εκεί επικοινωνούμε και οι φίλοι μας μας στέλνουν καλημέρες και τους τις ανταποδίδουμε και έχουμε και διαγωνισμούς σήμερα, Λεωνίδα.
1: Σήμερα απλώς είναι ο διαγωνισμός που και
0: τελειώνει.
1: Τελειώνει
0: τώρα το μεσημέρι αυτός.
1: Ναι, ο διαγωνισμός για τις προσκλήσεις για την avant premiere της ελληνικής ταινίας Η Αρκουδότρυπα στο Σινεφλερί. Τη Δευτέρα είναι η προβολή στις 7.30 το απόγευμα.
0: Με παρουσία των δύο σκηνοθετών.
1: Μαζί με συντελεστές. Μπορεί και από τους ηθοποιούς να είναι, δεν ξέρω. Να αναφέρεται ακριβώς στην ενημέρωση που έχουμε ποιοι θα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι αρκετοί από τους συντελεστές της ταινίας, η οποία είχε και αρκετά καλές κριτικές όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 25.
0: Για να πάρετε λοιπόν προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, κάτω από το σχετικό post για την Αρκουδότρυπα, βάζετε το όνομά σας και εντός των επόμενων 2-3 ωρών, υποθέτω, μέχρι το μεσημεράκι θα έχει γίνει κλήρωση και οι νικητές θα ειδοποιηθούν φυσικά από εμάς. Μια νέα Mon Laferte που ο ήχος δεν είναι νέος, βέβαια είναι νέα κρασιά σε παλιά μπουκάλια με κάποιο τρόπο, έτσι, δηλαδή αυτός ο ήχος
1: ή το ανάποδο, παλιό κρασί σε νέα μπουκάλια,
0: ναι, και το μπουκάλι είναι, και το κρασί είναι παλιά, είναι ωραίο και μελωδικό αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διεμήνησε. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δασμούς έως τις 4 Ιουλίου. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιταλικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: Simply Red λοιπόν.
1: Stars.
0: Stars. Λοιπόν, και διαβάζαμε μια είδηση.
1: Πόσα πριν πούμε την είδηση, εντάξει, το λέγαμε και τις προάλλες που ακούγαμε ένα άλλο ένα τραγούδι από το Simply Red. Πόσα ωραία τραγούδια σε ένα σχετικά μικρό διάστημα έγραψε ο Μικ Χάκναλ και αυτή η παρέα.
0: Ναι. Γι' αυτό έγινε εκατομμυριούχο, σου θυμίζω. Μικ
1: ναι, μπράβο του. Μπράβο του, παιδιού.
0: Λοιπόν, μια είδηση που είναι σοκαριστική, διαβάζουμε εδώ στην Athens Voice για την Τουρκία και για τις γυναικοκτονίες, οι οποίες έχουν λέει εκτοξευθεί. Είχαμε 133 γυναικοκτονίες τους πρώτους 4 μήνες του 26. 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και μόνο τον Απρίλιο είναι 31 οι γυναίκες.
1: Δεν έχασαν ακριβώς τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν.
0: Δολοφονήθηκαν.
1: Και κυρίως μέσα στο σπίτι τους, έτσι.
0: Ναι, θα τα πούμε και αυτό. Οι περισσότερες είναι μέσα στο σπίτι, δηλαδή οι 93. Είναι στο σπίτι. Ο πιο επικίνδυνος χώρος είναι το σπίτι, με μεγάλη διαφορά. Μετά είναι ο δημόσιος χώρος, πολύ λιγότερο, 17 ας πούμε, και 93 με στο σπίτι και 11 σε απομονωμένες περιοχές. Φυσικά όλοι οι δολοφόνοι είναι άντρες. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο ποσοστό των δολοφόνων είναι είτε σύζυγοι είτε σύντροφοι. Mm-hmm. Έτσι, οι περισσότερες είναι παντρεμένες, κάποιες είναι ανήπαντρες, κάποιες διαζευμένες.
1: Είναι ο ορισμός, θα λέγει κανείς, της γυναικοκτονίας. Αυτό που διαχωρίζει άλλων ειδών, ας πούμε, ανθρωποκτονίες από αυτού του τύπου. Της δολοφονίας που γίνεται μέσα στο σπίτι από σύντροφο ή από άντρα, επειδή δεν αντέχει ότι τον χωρίζει, επειδή δεν θέλει να είναι μαζί του, επειδή.
0: Επειδή τη θεωρεί κτήμα της.
1: Ακριβώς.
0: Διάβαζα και για το Πακιστάν αντίστοιχες στις προάλλες, όμως δεν το είπαμε στον αέρα. Αντίστοιχες. Ναι. Δεν είναι μελέτες πλέον, είναι τα στατιστικά στοιχεία που βγάζουν οι κυβερνήσεις. Εκεί να δεις τι γίνεται, οι γυναικοκτονίες και το να τους πετάνε πάνω στο πρόσωπο οξύ και τα λοιπά. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα στο Πακιστάν, η οποία είναι και μια πολύ μεγάλη χώρα. Είναι πολύ πιο μεγάλη από την Τουρκία σε πληθυσμό και πιο καθυστερημένη βεβαίως σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και στην Τουρκία, η οποία ένα κομμάτι της βγαίνει στον δρόμο και διαμαρτύρεται, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, τις δυτικές, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κτλ. Αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της, ειδικά από τη μέση και πέρα, από την Άγκυρα και πέρα, είναι ακόμα υπό την παράδοση αυτή, την καθυστερημένη παράδοση.
1: Στα όποια θετικά τέλος πάντων μπορεί να δει κανείς αυτού του είδους τις ειδήσεις, είναι το γεγονός ότι πλέον βρίσκουν το φως της δημοσιότητας, πλέον δημοσιεύονται, ονοματίζονται ως τέτοιες, ως γυναικοκτονίες, ως δηλαδή αποτελέσματα έμφυλης βίας. Κάτι που κατά το παρελθόν όχι μόνο δεν το ονομάτιζαν έτσι, αλλά πολλά από αυτά δεν βρίσκανε το χώρο στις ειδήσεις.
0: Να σου θυμίσω ότι και στην Ελλάδα αντίστοιχες καταγγελίες στην αστυνομία έλεγε νόμος, έλα μωρέ, πάτε σπίτι και βρείτε τα.
1: Ναι, βρείτε τα, μπράβο.
0: Βρείτε τα. Λοιπόν, και όχι πολύ παλιά και πολύ πρόσφατα. Λοιπόν, το επόμενο νομίζω μας ταιριάζει το κομμάτι, γιατί είναι μία Τουρκάλα, έτσι, η Ελίφ Σάντσες, η οποία τραγουδάει το «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», εμείς το αντιστρέφουμε λιγάκι εδώ πέρα.
1: «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», αυτό το «με σκότωσε» δεν ήταν κυριολεκτικό, δεν είναι «με δολοφόνησε»,
0: ναι.
1: Είναι έτσι «σκότωσε τα συναισθήματά μου», ας πούμε.
0: Αλλά εδώ δεν είναι αυτή η περίπτωση, είναι η περίπτωση «τη σκότωσε γιατί τη θεωρούσε κτήμα της». Κτήμα του, συγγνώμη.

0: Cosmos Classic.
1: Και μας θυμίζει ένας φίλος μας, ο Ανδρέας, ότι πριν μερικά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη υπεγράφει η Διεθνή Σύμβαση κατά της Βίας και Κακοποίησης των Γυναικών και υπήρχαν, λέει, τόσες διαμαρτυρίες από τους ψηφοφόρους του Ερντογάν, όπου ο Ερντογάν, λέει, την απέστειλε την Τουρκία από αυτή την σύμβαση, διότι οι περισσότεροι, λέει, ψηφοφόροι παραδοσιακοί, αυτοί οι Τούρκοι, οι κλασικοί, οι παραδοσιακοί, οι Ερντογανικοί, ήταν έξαλλοι. Θεώρησαν ότι αυτό θα αποσταθεροποιήσει τα σπίτια και τις οικογένειές τους, άμα δοθούν τέτοια τρομακτικά δικαιώματα στις γυναίκες όπως αυτό της ζωής. Και ο ίδιος το τράβηξε, βέβαια, γιατί πολιτικά αντίς είναι και αυτός. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Ανδρέα για την υπενθύμηση αυτή την πολιτική και ιστορική.

0: Τα δύο αδέρφια, ο Στίβεν και ο Ντέμιαν Μάρλεϊ, σε αυτό το πολύ ωραίο Cast the First Stone, ή αλλιώς ο πρώτος στολίθο βαλέτο, από το Old Soul που κυκλοφόρησε το 2023 του Στίβεν Μάρλεϊ.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Και θυμήθηκαμε και ένα παλιό με τον Λεωνίδα, τον Άλαν Στιβέλ, εδώ τον Γάλλο αυτό μουσικό, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αναγέννηση της κέλτικης άρπας εν πωλής. Ήταν από αυτούς που τη δεκαετία του 70 κιόλας είχε, έβγαζε την άρπα αυτή, τη βρετόνικη, την κέλτικη, και την ξανάφερε στην επικαιρότητα και έκανε μερικούς ωραίους δίσκους και με αφρικανούς μουσικούς. Εδώ πέρα είναι με το Γισουντούρ και είχαν συνεργαστεί στην Πουτουμάγιο από τα παλιά χρόνια, όταν ακόμα λέγαμε ethnic τη world music.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Κόσμος Lab.
13: The Family Tapes.
14: This is a skeleton from outer space having a party.
11: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
13: The Family Tapes.
11: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
13: The Family Tapes.
14: Have a good time.
11: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ιβάη και το The Fall. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε, θυμίζω, και από τις τηλεοράσεις. Και βέβαια, μας ακούτε παντού από το cosmosradio.gr. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Μάιρα Ξίδη φροντίζει τον ήχο και εσείς φροντίζετε για την παρέα με τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας στο Facebook, στο Instagram του Κόσμος, στο Viber του Κόσμος. Να θυμίσω ότι υπάρχει και για λίγες μέρες, όχι, δεν είναι ότι θα φύγει, αλλά απλώς θα αντικατασταθεί από τη νέα η playlist στο Spotify του Κόσμος, η playlist με 20 επιλεγμένα τραγούδια φρέσκα, της έτσι, φρέσκας εισοδείας όπως λένε, τα οποία ακούμε παρέα εδώ και σας προτείνουμε να ακούσετε και εσείς μέσα από το λογαριασμό του Κόσμος στο Spotify Cosmos Radio.

0: Και ενώ ακούμε εδώ τους Έλληνες, τους Smokey Bandits, αυτό το A Sun's Lament που μας αρέσει πολύ και πολλά χρόνια το ακούμε, από το 2010 είναι αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε εδώ μία...
1: Βλέπουμε αυτά που ξέρουμε, Γιάννη μου.
0: Εντάξει, ναι. Αυτά που ξέρουμε, μία μελέτη, η τελευταία μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που λέει ότι η υποκινητικότητα είναι υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποκινητικότητα σημαίνει έλλειψη κίνησης, έλλειψη άθλησης
1: και, ναι, και κίνησης. Δηλαδή, αλλά κίνησης, όχι να πηγαίνω να πάω στο ψυγείο να ανοίξω να πάρω το
0: καναπές, αυτοκίνητο, αυτό. Γραφείο. Και σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου του 2022 ήταν αυτά τα αποτελέσματα, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πίσω από τους Πορτογάλους πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης.
1: Που σημαίνει ότι κινδυνεύει περισσότερο από ασθένειες που σχετίζονται ακριβώς με αυτού του είδους την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας.
0: Το 53% των Ελλήνων δηλώνουν δεν κινούνται, το 68% ότι δεν γυμνάζονται. Και διαβάζουμε εδώ στην εφημερίδα ότι νέα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι τα μισά παιδιά σχεδόν 3 με 13. Παγκοσμίως βέβαια.
1: Παγκοσμίως.
0: Δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα, και μετά όταν πάνε έφηβοι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Εκεί δηλαδή, γίνεται... εκτός από τα παιδιά στην ουσία που πάνε και κάνουν κάποιο άθλημα.
1: Που ασχολούνται πια με πρωταθλητισμό με κάποιο τρόπο. Οι υπόλοιποι έφηβοι 14 έως 18 ετών, αυτή την πολύ δύσκολη για αυτούς τετραετία με τις υποχρεώσεις του διαβάσματος, των εξετάσεων, των πτυχίων και δεν ξέρω τι άλλο, είναι σχεδόν ακίνητα. Ναι. Έχουν έλλειψη ύπνου επίσης, κοιμούνται λιγότερο, ναι. Κινούνται λιγότερο.
0: Γι' αυτό το βλακώδες ελληνικό σύστημα, το οποίο για να τα χωρέσει όλα τους έχει κάνει παπαγάλους από τα 13 τους, τους έχει αφαιρέσει κάθε σκέψη, κάθε κριτική σκέψη, έτσι, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης κριτικής σκέψης, και έχει αφαιρέσει στους νέους αυτό το σύστημα και την άθληση, διότι τα παιδιά πια, όσοι έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία, εγώ έχω και εσύ έχεις,
1: ναι.
0: Το βλέπουμε ότι δεν έχουν χρόνο να αθληθούν. Είχε γίνει μια μελέτη στη Δυτική Θεσσαλία από το εργαστήριο προπονητικής ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου, που δείχνει ότι σχεδόν το 44% των παιδιών του δημοτικού, το 42% του γυμνασίου και το 40% του λυκείου είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Δηλαδή είναι από κανονικά και πάνω, ας πούμε.
1: Είναι πάνω από τα φυσιολογικό για την ηλικία τους κιλά και ύψος, εν πάση περιπτώσει. Μου κάνει εντύπωση πάντως και το γεγονός αυτό που είπες νωρίτερα, ότι τα μισά παιδιά από 3 έως 13 ετών, παγκοσμίως ξαναλέμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Είναι μια ηλικία, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι γονείς που εμείς γνωρίζουμε, οι νεότεροι τέλος πάντων γονείς, φροντίζουν με κάποιο τρόπο τα παιδιά τους, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης, να κάνουν κάποιο άθλημα σχετικά συχνά μέσα στην εβδομάδα.
0: Εγώ ξέρεις, το παρατηρώ από φίλους, από γνωστούς, από κοινωνικά, ότι πλέον πολύ περισσότερο οι γονείς φροντίζουν τον εαυτό τους, φτάνοντας σε μια μέση και άνω ηλικία, και υπό τον φόβο ή έχοντας πάθει και κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Όπου φροντίζουν πολύ περισσότερο το σώμα τους, τη φυσική τους κατάσταση, γυμναστήρια, περπατήματα κτλ. Παρά τα παιδιά τους, τα οποία είναι κλεισμένα με το TikTok στο σπίτι.
1: Εντάξει, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, είπαμε από 13-14 και πάνω, είναι πραγματικά δύσκολο και με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και ακριβώς όπως είπες, για όλους αυτούς τους λόγους. Είναι ένα καλό παράδειγμα οι γονείς να έχουν μια συστηματική σχέση με τον αθλητισμό, με την άσκηση, αλλά θα ήταν και πολύ σημαντικό να έμπαινε τουλάχιστον στο λύκειο η υποχρέωση, θα μου πεις από πού θα αφαιρέσεις. Υπάρχουν αφαιρέσεις.
0: Ας αφαιρέσεις.
1: Η υποχρέωση της γυμναστικής
0: κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Αντίθετα, βλέπουμε ότι οι Έλληνες γονείς αγοράζουν πατίνια στα παιδιά τους.
1: Αγοράζουν
0: πατινάκια. Χθες είδαμε άλλο ένα παιδάκι κάτω των 18 που είναι στην εντατική σήμερα, κάπου στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάρε ένα πατίνι, παιδί μου, για να μην περπατήσεις και 150 μέτρα παραπάνω, θα πάθεις κάτι.
1: Αλλά αυτό, εντάξει, πολλοί νοικιάζουν και μέσα από τις πλατφόρμες.
0: Ανήλικους, μιλάμε για ανήλικους.
1: Ναι, οι ανήλικοι δεν έχουν επιστρέψει κάρτα, πιστεύω, έτσι. Δεν υπάρχει κάρτα στο κινητό τους.
0: Υπάρχει.
1: Αυτά είναι.

Ακούτε Κόσμος.

Αυτή ήταν η διασκευή που είχε κάνει ο Tupac Shakur στο Do For Love του Bobby Caldwell. Φυσικά κράτησε ένα μέρος του, πολύ μικρό όμως, σχεδόν τίποτα του κανονικού Do For Love, αλλά το έκανε με ένα δικό του ωραίο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τους Gotham Project, δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Una Musica Brutal. Θα μας πάνε στις ειδήσεις και ξανά πίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους. Υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα, μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

0: Αυτό είναι το In the Summertime από το Σάγκη. Και In the Summertime, φίλε Λεωνίδα και φίλοι και φίλες.
1: Και πριν το Summertime.
0: Και πριν το Summertime. Η ζέστη έρχεται με το El Super El Niño. Αναμένεται όλοι οι επιστήμονες, το διάβαζα και σε εφημερίδες κτλ. Σε εφημερίδες και σε site, τέλος πάντων. Να είναι μια, το 27 θα είναι μια πολύ. Παίζει να είναι και η πιο ζεστή χρονιά της ιστορίας. Περιμένουν όλοι ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Και οι αρχές στην Ιαπωνία, οι Ιαπωνέζοι που είναι σε αυτά αρκετά. Είναι μια όρημη χώρα στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, ειδικά κρίσεων με σεισμούς κτλ. Έχει ζητήσει λοιπόν επίσημα το Τόκιο στους εργαζομένους να χαλαρώσουν τον dress code. Δηλαδή
1: ποιος τώρα, στο Τόκιο έτσι που ήταν σχεδόν στολή το κουστούμι και η γραβάτα.
0: Ναι, ναι, το κουστούμι.
1: Στους εργαζόμενους στα. Εντάξει, στις επιχειρήσεις, στις εταιρείες.
0: Στις μεγάλες εταιρείες. Τώρα μιλάμε μια πόλη 25-30 εκατομμύρια το Τόκιο. Είναι ολόκληρη, δεν είναι πόλη, είναι μια ολόκληρη περιοχή το Τόκιο. Και ζητάει πλέον στους εργαζομένους να πηγαίνουν στο γραφείο τους ακόμα και με σορτσάκια, με φανελάκια, με φουτ, με πολύ ελαφρύ ντύσιμο για να αποφευθεί πλέον η χρήση κλιματιστικού, επειδή έχει ανέβει τόσο πολύ η τιμή της ενέργειας, ειδικά η Ιαπωνία έχει τυπηθεί, γιατί οι Ιαπωνέζοι ήταν από αυτούς που παίρναν σχεδόν αποκλειστικά την ενέργειά τους από τις χώρες του κόλπου, οπότε τώρα έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ. Οπότε, επειδή η ενέργεια έχει ανέβει πάρα πολύ, του ζητάει, παιδιά, πηγαίνετε με σοτσάκι
1: και σαγιονάρα και λοιπά. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να έχουν πάρει, να έχουν κλέψει ιδέες από την Ελλάδα.
0: Ναι, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει επίσημο, δεν έχει ζητήσει, ας πούμε, επίσημα.
1: Δεν χρειάζεται να γίνει επίσημο. Φαντάζει να. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το επίσημο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι απλώς το γράφει κάπου. Δεν ισχύει. Μην μπερδεύεσαι.
0: Να σου πω, δεν θα δει στη Βουλή υπάλληλο με σοτσάκι.
1: Στη Βουλή. Έξω από τη Βουλή.
0: Έξω από τη Βουλή θα δει υπάλληλο τη Βουλή.
1: Όχι, θα δεις όμως σε δημόσια υπηρεσία, ας πούμε.
0: Στη δημόσια υπηρεσία θα δεις, εντάξει, τις μέρες του μεγάλου. Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό. Στις
1: αυτό
0: μέρες
1: είναι. Οι Ιάπωνες δεν το θεωρούσαν, σου λένε όμως και στην Ελλάδα το θεωρούν λογικό και εμείς όχι.
0: Ναι, γιατί τώρα βλέπουν και εκεί ότι θα είναι τέτοιες οι ζέστες και τόσο υψηλό το κόστος να κρατήσεις τα air condition ανεμένα όλη την ημέρα. Όπου αυτό το πράγμα πλέον είναι ασύμφορο, είναι τρομακτικά το βαρύ. Γιατί...
1: Εμείς εδώ κάνουμε και τα δύο, ξέρεις. Φοράμε σαγιονάρα και σορτσάκι και έχουμε και το air condition στους. 20, όχι, στους 19.
0: Στους 18 το 18, έχουμε 18, στην Ελλάδα. Εντάξει. Αλλά αυτό πλέον στην Ιαπωνία γίνεται επίσημο. Στο Μεξικό πάλι από που έρθει ο Σέλσο Πίνια δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα επισημότητας. Επίσημο είναι.

απλά μαθήματα για το πώς μπορείς να κάνεις ένα gospel τραγούδι, χορευτική επιτυχία. Gregory Porter, αυτό ήταν το Revival. Γραμμένο από τον ίδιο, από το άλμπουμ του All Rise του 2020, το θυμόμαστε και στο Ηρώδιο να το τραγουδάει και να ξεσηκώνει με αυτό.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Το Cosmos Lab, δηλαδή το DJ set που ετοιμάζουν η παραγωγή του Cosmos αυτό το Σάββατο, το έχει επιμεληθεί η Ρουμπίνη Σταγκουράκη στις 12 η ώρα, ακριβώς το βράδυ του Σαββάτου.
1: Όμως από αύριο το πρωί στις 10 συνδυόμαστε με το Europa Experience στην Οδό Σταδίου, στο χώρο της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο νέο χώρο, γιατί από εκεί εκπέμπουμε ζωντανά, καθώς αύριο είναι η μέρα της Ευρώπης. Ο κόσμος λοιπόν και η Γιώτα Κοτσέτα εκπέμπει ζωντανά 2 ώρες 10 με 12 αύριο το πρωί από το Europa Experience. Στον ίδιο χώρο θα εκπέμψουν και τα άλλα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ αμέσως μετά το τρίτο πρόγραμμα και ύστερα το δεύτερο πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν η μέρα της Ευρώπης, δεν σας το λέμε μόνο για να ακούσετε την εκπομπή αλλά και για να έρθετε σε αυτό το χώρο, καθώς υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και πολλά ενδιαφέροντα να δει κανείς σε σχέση με τη σημερινή Ευρώπη, με το μέλλον της Ευρώπης, με το πώς βλέπουν οι πολίτες την Ευρώπη και όλα αυτά τα ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη. Στον ήχο ήταν η Μάη Ραξίδη. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα στις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
8: Λουπουρτούνι.
7: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
8: Κουέ.
7: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 8. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι και σήμερα στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές, με τον Κώστα Κυριακάκη να φροντίζει τον ήχο. Πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι τις 2. Εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Είπαμε, μας ακούτε μέσα από το www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε μέσα από τα κλασικά παραδοσιακά ραδιοφωνάκια σας, σε σπίτι και αυτοκίνητο, είτε αναλογικά είτε ψηφιακά. Και μας ακούτε φυσικά και αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, παντού μαζί σας και στην ποιότητα που το θέλετε, τη στιγμή που το θέλετε. Ακούσαμε τον Benjamin Biolay από τη Γαλλία και συνεχίζουμε με τη Celeste και ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, Stop This Flame.

0: Ο Λέοναρντ Κόεν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος συχνά πυκνά προκαλεί το ενδιαφέρον για καλλιτέχνες άλλους να δοκιμάσουν εντός εισαγωγικών την τύχη τους να διασκευάσουν τα τραγούδια τους. Η Κισάρα Αγκόρ είναι μια πολύ καινούργια φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία και η ίδια δοκίμασε να τραγουδήσει ένα από τα πιο δύσκολα, θα έλεγα, και πιο σκοτεινά αλλά και πολύ αγαπημένα τραγούδια του. Κατά βάση οι περισσότεροι βρίσκουν έμπνευση και τα καταφέρνουν όταν αναμετριώνται με τα κομμάτια του Λέοναρντ Κόεν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και πολύ σπουδαίες διασκευές, όπως για παράδειγμα ο Νικ Κέιβ, όπως για παράδειγμα παλιότερα η R.E.M. Όμως και η Κισάρα Αγκόρ εδώ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε τα κατάφερε υπέροχα.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar. Y esperar. Luna, agua, tierra, sol. Solos estamos.

τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε που όρισε κατά κάποιο τρόπο αυτό που θεωρούμε οι ίδιοι σαν αυτό το World Ethnic Lounge Fusion, είδος το οποίο ακούστηκε σε ολόκληρη την δεκαετία του 2000, στις αρχές δηλαδή αυτού του αιώνα. Ήταν η More Horizons, ήταν το Photo Viva, ενώ πριν Alfredo και Luna Agua Tierra Sol. Για τη συνέχεια, Ezra Collective μαζί με την φοβερή φωνή της Yasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Κόσμος 93,6.

0: Πρόκειται για δύο καλλιτέχνες και δύο φωνές που αγαπάω πάρα πολύ. Ο λόγος για τον Άλεξ Καπράνο, φυσικά τον Φραντς Φέρντιναντ, αλλά και του Μάρκου Βαμβακάρη και την σύντροφό του στη ζωή, αλλά και εδώ στον ντουέτο, την Κλάρα Λουτσιανή. Τραγούδησαν μαζί ένα πολύ ωραίο Βάντετε ή αλλιώς ένα Summer Wine, κάτι μεταξύ αγγλικών και γαλλικών, από την πλευρά του Άλεξ Καπράνου και της Κλάρα Λουτσιανή.
1: Blind, didn't see the context.

0: facile, trop jeune pour mourir.
1: Είστε συντονισμένοι στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ακούσαμε το Fas a la mer από τον Καλογερό μαζί με τον Πασί και το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί έρχεται από τη φωνή της Σουζάν Βέγκα, είναι το περίφημο Λούκα. Τη Σουζάν Βέγκα θα τη δούμε φέτος στην Αθήνα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 να είναι η αφηγήτρια μιας πολύ ιδιαίτερης και πολύ σπουδαίας παράστασης της ανάγνωσης μέσα από μια παράσταση ενός πολύ σπουδαίου έργου που είχαν συνθέσει στη δεκαετία του 70 ο Φίλιπ Γκλάς και ο Ρόμπερτ Βίλσον, το περίφημο Einstein on the Beach. Η ίδια θα παίζει το ρόλο της αφηγήτριας στην Πειραιώς 260.

Ένα από τα πολύ γνωστά κομμάτια του Sombre, ακούσαμε το Undressed, μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, μεγάλη επιτυχία και αγαπημένο κομμάτι και στην Ελλάδα, ενώ λίγο πριν από τη μία πηγαίνουμε με την Αγίνια Λί και το House Broken, αλλά και του Pink Martini και το Hang On Little Tomato.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύσπορο που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Το τραγούδι που άνοιξε την εκπομπή εδώ στη δεύτερη ώρα είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα στις 8 Μαΐου του 1962. Το έχει γράψει και το ακούσαμε με τη φωνή φυσικά του πολυλατρεμένου Sam Cooke. Ήταν μόλις το δεύτερο κομμάτι, μάλλον ήταν κομμάτι της δεύτερης πλευράς το 45 που είχε κυκλοφορήσει τότε με τίτλο, η πρώτη πλευρά ήταν το Having a Party. Το κομμάτι αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ. Έγινε ένα στάνταρ που το διασκεύασαν πολλοί, εκατοντάδες καλλιτέχνες από πολύ διαφορετικά είδη. Bring it on home to me, bring your sweet loving, όπως τραγουδάει με την χαρακτηριστική του φωνή, είναι ένα από τα μεγάλα τραγούδια που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα τόσο της soul, όσο φυσικά και του rock and roll. Συνεχίζουμε με τι άλλο, με Σεζάρια Έβορα και Ζαρντίν Προμετίντο.

Όπως έχει πει και κάποιος, εάν κοιτάξουμε το εξώφυλλο του Reflections, του Μάνου Χατζηδάκη και το New York Rock and Roll Ensemble, μια άλλη μπάντα λέει αχνοφαίνεται στα νερά μπροστά από το αυθεντικό κουιντέτο. Είναι η Raining Pleasure, οι οποίοι 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του περίφημου δίσκου έγιναν η αντανάκλαση του συγκροτήματος που βρέθηκε αναπάντεχα στην τροχιά του πλανήτη Χατζηδάκη. Φέτος το Ηρώδιο κλείνει για 3 χρόνια και μας δίνει μερικές τελευταίες παραστάσεις για ολόκληρο τον Ιούνιο, μέχρι το τέλος του δηλαδή, με πολλές και σημαντικές βραδιές. Μία από αυτές δεν είναι άλλη από το διπλό αφιέρωμα της Αμερικής του Μάνου Χ, πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου θα περιλαμβάνει και τους Raining Pleasure, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν το Reflections, αλλά φυσικά και τον πιανίστα τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη.

Ήταν λίγο πριν η Τζίγκο Μπιλόμπα. Ένα από αυτά τα μικρά, όπως λέω και εγώ πολλές φορές, σχήματα που γράφουν πολύ ωραία μουσική, πολύ χειροποίητη, όπως ακούσαμε εδώ το Ντελοτρεκοτέ. Έτσι κρατάνε μια θέση στην καρδιά μας, πολύ ξεχωριστή, που χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο, είναι όμως ένα από αυτά που εκτιμούμε πάρα πολύ. Μαζί και οι Talking Heads με το Nothing But Flowers, ένα επίσης πολύ μεγάλο και πολύ προφητικό κομμάτι από το περίφημο αυτό group των Talking Heads.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμού. Σε ισχύ η εκεχηρία, λέει η Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα από 3,9%

0: τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ στη Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες πρόκειται επίθεση σε χρηματοαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6. Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. Yeah. No, nothing else matters.
1: Η εβδομάδα αυτή είναι η εβδομάδα, όπως λέμε, Metallica. Στην Αθήνα είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού. Για πολλούς μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη. Βρίσκονται ήδη στην Αθήνα, αλλά όλη η εβδομάδα την περάσαμε με προετοιμασίες για το μεγάλο live. Ακούσαμε εδώ το πιο γνωστό τους κομμάτι, το Nothing Else Matters, από τους Jazz Canteen. Τίποτα δεν μπορεί να φτάσει στο πρωτότυπο. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλή διασκέδαση σε όσους θα βρεθείτε στο live αυτό. Νομίζω ότι σας έχουν ετοιμάσει μερικές φοβερές εκπλήξεις η Metallica και νομίζω επίσης ότι θα περάσετε και υπέροχα.

Καλοκαιράκι στην Αθήνα, 1 in 10 από τους UB40, ένα από τα πρώτα τους πολύ γνωστά και πολύ αγαπημένα κομμάτια, και φυσικά καλοκαιράκι στην Αθήνα με Κόκομο και Beach Boys.

Έτσι κατά πράγματα, σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούπουλη από τον Γιώργο Μουχταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντιζε τον ήχο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό. See?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποτο.
2: Μεχάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τον Ζαν Λελούπ, αυτόν τον καλλιτέχνη από το Κεμπέκ του Καναδά και τη μεγάλη του επιτυχία I Lost My Baby από το 1996 και το άλμπουμ Le Dom. Και παρότι η στίχη είναι στα αγγλικά, το κομμάτι αποτελεί σταθμό της γαλλόφωνης εναλλακτικής σκηνής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και πάμε να συνεχίσουμε με τον Ζόρζι Μπεν, τον άνθρωπο δηλαδή που ένωσε τη σάμπα με το ροκ από το 1974 και από το ιστορικό άλμπουμ Ταμπού Αντε Εσμεράλντα, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στην ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής. Μάλιστα συχνά κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών στη Βραζιλία, και επίσης το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο Ζόρζι Μπεν επέλεξε να τραγουδήσει στα αγγλικά. Brother. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

υπέροχο Ζόρζι Μπεν, Brother και 8 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σουπουλή στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλη μια ωραία ιδιαίτερη αντρική φωνή, ο Βρετανός Τζον Άλεν. Έτσι θυμίζει τον Ροντ Στιούαρτ και τη φωνή του Πολ Γουέλερ. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του 2009, Dead Man Suit. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτό είναι το Jolene βεβαίως σε μια καθηλωτική instrumental εκδοχή από τους Parlor Greens. Το country epos βεβαίως της Dolly Parton αποκτά νέα πνοή μέσα από το Hammond του Adam Scone, ενός μουσικού που θύτευσε δίπλα σε γίγαντες όπως ο Lou Donaldson μεταξύ άλλων πολλών. Μεσημεράκι Παρασκευής 8 Μαΐου, με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική και 23 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, πάμε για 27 αριά από αύριο. Και εδώ η Σκοτσέζα Μπρουκ Κομπ τραγουδάει This Town.

0: Η Brooke Comp από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, εξαιρετικό άλμπουμ. Αν σας αρέσει αυτός ο ήχος, This Town, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Cosmos, Cosmos Radio, έτσι ονομάζεται η παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται το πολυεθνικό σύνολο των Μόνο Σουέζι, με τα μέλη του να προέρχονται από Μοζαμβίκη, Ζιμπάμπουε, Νορβηγία και Σουηδία. Γι' αυτό και προσφέρουν έτσι μια φρέσκια ματιά στη world μουσική, αφού καταφέρνουν και συνδυάζουν τέλεια την αφρικανική ενέργεια αλλά και την Scandinavian jazz. Έρχεται το Cosmos Classic με τίτλο Wasanda.
1: Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Ακούτε Κόσμος

Η Coldplay μέσα από το άλμπουμ του Moon Music σε ένα πολυπολιτισμικό ύμνο, παύλα προσευχή για ειρήνη στον κόσμο, ένα κομμάτι που ένωσε την Little Sims και τον Burna Boy με την Eliana και την Tini. We Pray ο τίτλος του για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και να περάσουμε στη σπουδαία συλλογή Help 2 της οργάνωσης War Child, μια προσπάθεια ενίσχυσης παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες μέσα από τη μουσική. Εδώ οι κορυφαίοι της βρετανικής Jazzy Ezra Collective συνεργάζονται με την Gritty Peng που βάζει έτσι τις dub reggae πινελιές της. Ακούμε το Helicopters. Μαρίλε Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Vox Sambu, ένας καλλιτέχνης που κινείται ανάμεσα στην ποίηση και το hip-hop, με καταγωγή από την Αϊτή και έδρα τον Καναδά. Καταφέρνει σε αυτό το κομμάτι με τίτλο Voyage, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, να ενώσει τις ρίζες της Καραϊβικής με την ορμή του Afrobeat, ξεδιπλώνοντας παράλληλα και το μοναδικό του ταλέντο να τραγουδάει σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Πάμε να συνεχίσουμε με Latin hip-hop και το κομμάτι Guajira από τους Yerba Buena, ένα πολυπολιτισμικό σχήμα με βάση τη Νέα Υόρκη και με κεντρικό πρόσωπο την κουβανή τραγουδίστρια Κούκου Διαμάντες, Γκουαχίρα. Ή αλλιώς, I love you too much.

Αγκουαγίρα, I love you too much. Και μιας και βρισκόμαστε σε Λατινέδαφος, να σας πω για το πάρτι μας, το μεγάλο ετήσιο πάρτι μας, Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Σας περιμένουμε όλους στο 5ο Κόσμος Jazz Party. Και έχουμε ετοιμάσει ένα εκρηκτικό live από την κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια, την Ροζάνα Μαϊλάν, με την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Θα απολαύσουμε τη δυναμική φωνή αλλά και τη σκηνική της παρουσία που είναι δύναμή της. Κόσμος Jazz Party, αυτό που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο, γιατί θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 θα βρίσκονται στα DEX, ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν κατάλληλα για χορό. 5ο Κόσμος Jazz Party, σας περιμένουμε όλους Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

Και πάμε τώρα στο καλοκαίρι του 1991, όταν τα δίδυμα αδέλφια EPM Dawn είχαν κυκλοφορήσει τη μεγάλη τους επιτυχία, το Set Adrift on Memory Bliss, με sample βεβαίως από το κομμάτι True, το Spandau Ballet.

Σουζάν από την πρόσφατη συνεργασία του Mark Ronson και της Rai εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της funk soul σκηνής, με την αξεπέραστη Marlena Shaw και από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969, σε ένα κομμάτι που πέρα από κλασικό ραδιοφωνικό τραγούδι αποτελεί και θεμέλιο για την hip hop κουλτούρα, καθώς έχει δανείσει τον ήχο του σε δεκάδες samples από τον DJ Shadow μέχρι τους Gangstar. California Soul.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι εδώ του κόσμου και της εκπομπής αυτής, το Only της Little Sims, από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus που κυκλοφόρησε το 2025. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις και φυσικά διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όλες οι εκπομπές υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα AirTeco. Και έρχεται ένα δυναμικό hard bop κομμάτι για τη συνέχεια, με μοντέρνες όμως funk soul επιρροές, από το βρετανικό κουιντέτο των Jazz Defenders με τίτλο Rolling on a High. Καλησπέρα και πάλι, η Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Τζαμαϊκανός τραγουδιστής ο Χωράς Άντι εδώ, χαρακτηριστική η φωνή του, συμπράττει με τον Βρετανό παραγωγό Ashley Biddle, αλλά και το Afro-Funk συγκρότημα των Καναδών Soul Jazz Orchestra που έχουν αναλάβει το remix σε ένα τραγούδι που παρατηρεί τον κόσμο γύρω του με τίτλο Watch We.
1: Κόσμος 93,5.

κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Freedom βεβαίως, τον Anthony Hamilton και Elijah Boyton από το 2012, ένα κομμάτι που γράφτηκε αποκλειστικά για το soundtrack της ταινίας Django Unchained και που μάλιστα ακούγεται σε μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ταινίας. Συνέχεια με τον rapper Νιάκο, εδώ δανείζεται το intro των XX. Φτιάχνει το δικό του κομμάτι με τίτλο The Dawn.

Ακούσαμε τον κορυφαίο Ιταλό ράπερ, τον Ένση, και θρύλο του freestyle, γνωστός δηλαδή για την ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει στίχους πάνω σε κάθε ρυθμό που ακούει. Και από την άλλη ήταν η φωνή της Soul από την Γκάνε Γιακότο. Τους ακούσαμε στο κομμάτι VIP και με Arc Desolé, το project του Daniel Kandawatha, και το ωραίο έτσι ορχιστρικό Lumin Rain. Για το κλείσιμο του τρίτου ημίωρου, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμού στα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει την απάντηση της Τεχεράνης μέχρι στιγμή στην Αμερικανική πρόταση και ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπαϊντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου, στη Δυτική Γερμανία. Αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης από τις αρχές. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Με το ντουέτο των Caroel Club, ένα μουσικό σχήμα με έδρα τη Σουηδία που αποτελείται από την τραγουδίστρια Κάρο Λούνα και τον κιθαρίστα Ζουλιάν Βίζιλ. Η μουσική τους όμως συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις έτσι με σύγχρονες επιρροές, αφού και οι δύο κατάγονται από την Ουρουγουάη. Τεντέχω ατράς, σε αφήνω πίσω δηλαδή, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένη στον κόσμο 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε να συνεχίσουμε με ακόμα ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά και ρίζες στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ένα hip-hop και reggae cocktail είναι η Pacha Massive και το Take It Easy. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Φρέντι Μασάμπα, Καναδός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Κονγκό. Ακούσαμε το κομμάτι Νκέμπο και παραμένουμε στην Αφρική να ακούσουμε την Νιγηριανή καλλιτέχνηδα και ακτιβίστρια την Νέκα, που οι Sunday Times την έχουν χαρακτηρίσει ως η φωνή της συνείδησης της Αφρικής. Στα τραγούδια της καταγγέλει τη διαφθορά στην Νιγηρία και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι συναντάμε βιβλικές αναφορές. Παραλληλίζει δηλαδή τα δεινά του Ιώβ με τους αγώνες του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι η Νέκα και το Book of Job.

Écoute ή listen, το ίδιο είναι η Urban Species, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βρετανικής acid jazz και hip hop σκηνής των 90s, βασισμένο στο κομμάτι You're Gonna Miss Your Candyman του Terry Callier. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να ευχηθώ να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και να τα πούμε με το καλό ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Μείνετε εδώ στον κόσμο για τη συνέχεια, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
9: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλαια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνει το αριθμό των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
3: Κουέ.
2: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος

0: Δουρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Αμερικανικών Πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται το αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 90.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Lion Sleeps Tonight. Και οι fans των Friends θα θυμούνται και το επεισόδιο με τον Ross που τραγουδούσαν στο ζωολογικό κήπο και ψάχναν το μαϊμουδάκι του πιθηκάκι. Τι ήταν αυτό το φοβερό πλασματάκι που είχε ο Ross. Και το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο. Νότια Αφρική, έτσι ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 6, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή ο Μπάμπης Δούκαρος να φροντίζει τον ήχο μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα events θα γίνει αύριο. Παίζουν ζωντανά οι Μετάλλικα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και εμείς μένουμε στη Νότια Αφρική, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Πολ Σάιμον. Ορίστε, με τη Lady Smith Black Mambazo κομπανία. Μέσα από το Graceland που ο Πολ Σάιμον έχει πει ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Και μπορεί να είναι. Είναι εξαιρετικό άλμπουμ. Graceland και Diamonds on the Soles of Her Shoes.

σε πολλά δίπλα στους native μουσικούς στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αφρική, ο Paul Simon. Είναι η αγαπημένη του δουλειά του Graceland, είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 86 κυκλοφόρησε και ένα ταξίδι που... ένα ταξίδι ζωής, αυτό το ταξίδι ζωής του Paul Simon. 2-10-66-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application, με ένα κλικ για σένα. Εκεί τα βρίσκεις όλα, τα ακούς όλα και στο χρόνο που βολεύει εσένα. Facebook, Instagram, social media και Viber φυσικά. Με ευκολία εκεί τα μηνύματα, έτσι τα διαβάζουμε εδώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι στο Viber.

Κολομβίνα Μαρία Φρουές εδώ στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος μου λέει ότι άκουγε το soundcheck των Metallica από τα Αναπατήσια, είπες. Από τα Αναπατήσια, μεταξύ υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ που φαίνονται όλα από το μπαλκόνι. Και θα είναι η κατάσταση λίγο, θα ράξουν στα μπαλκόνια άνθρωποι ακόμη που μπορεί να μην τους αρέσει η Metallica σίγουρα, γιατί αν τους αρέσουν η Metallica δεν σου φτάνει το μπαλκόνι. Πρέπει να βρεις 6 εισιτήρια για να είσαι μέσα. Τώρα που λέμε για τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι ίδιος με τον Colin Firth, ειδικά στο σύριαλ που θα δείτε τώρα, το Staircase, άμα το δείτε, σαν να βλέπεις τον Μπάμπη Δούκαρο. Και πολύ καλή σειρά, πολύ καλή σειρά, με την Toni Collette. Toni Collette και Colin Firth. Και αληθινό story. Υπάρχει και το ντοκιμένταρι, το ντοκιμαντέρ του, που είναι στο Netflix και αυτό.

techo.gr λοιπόν, εκεί ακούς διαδικτυακά, εκεί μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες, εκεί ακούς εκπομπές που έχασες το χρόνο που θέλεις εσύ και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και τα mix sets που ακούμε κάθε Σάββατο, τα βράδια, τα μεσάνυχτα, DJs και παραγωγή με μουσικές του κόσμου, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη αυτό το Σάββατο. Lovely day, είχε τη συννεφιά του και τις ψυχάλες του σήμερα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Bill Withers.

Lovely Day από το Bill Withers. Επέτειος γέννησης του Robert Johnson. Ένας μύθος, ένας θρύλος. Μία προσωπικότητα απίστευτο. Κανείς πιστεύει αυτό το αερικό ότι δεν πέρασε ποτέ από αυτό το πλανήτη. Ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες. Ο πρώτος rock star όλων των εποχών και ο πρώτος που ξεκίνησε το Clapton 27. Ο Clapton τον αποκάλυψε τον πιο σημαντικό μπλουζίστα που έζησε ποτέ. Dylan, Keith Richards, όλος ο πλανήτης που είχε πιάσει κιθάρα στα χέρια του ήξερε πόσο σημαντικός ήταν ο Robert Johnson για τη μουσική. Έφυγε στα 27 του τον Αύγουστο του 38. Γεννήθηκε το 1911, στις 8 Μαΐου γεννήθηκε στο Χέιζελχαρστ της πολιτείας του Μισισιπή και πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Τρεις άντρες διεκδικούσαν τον ρόλο του πατέρα όταν ήταν μόνο 7 ετών. Λίγα γνωστά για τον πατέρα του, για την οικογένειά του. Με τη μητέρα του έζησε σε διάφορες φυτείες στην περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή πριν να κατασταθεί στο Μέμφις του Τένεσί. Και έπαιζε μουσική από μικρός. Σε κάποια φάση υπάρχει και αυτός ο θρύλος τη συμφωνία που έκανε με τον διάβολο, ότι έφυγε ξαφνικά, απουσίαζε μια περίοδο και όταν γύρισε πίσω έπαιζε καταπληκτικά κιθάρα, έπαιζε απίστευτα και έλεγαν όλοι δεν γίνεται κάποιος ξαφνικά εξαφανίστηκε και γύρισε και παίζει έτσι. Και σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου ο Τζόνσον έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο σε ένα σταυροδρόμι. Γι' αυτό υπάρχει και η ταινία το Crossroads με τον Ραλφ Μάτσιο και τον Στιβ Βάι για τον Ρόμπερτ Τζόνσον αυτή η ταινία. Και γύρισε αποκτώντας το θαυμαστό ταλέντο του ως κιθαρίστα και τραγουδοποιός με αντάλλαγμα ή ότι είχε ακόμη 8 χρόνια ζωής και ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αυτό λέει η ιστορία και γι' αυτό το λόγο το έλεγαν σαν αλήθεια αυτό το μεταξύ άνθρωποι εκεί, ότι όντως έγινε αυτό, γιατί δεν πίστευαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν εκείνη την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Robert Johnson. Αλήθεια είναι αυτό, σε κάνει να θες να το πιστέψεις δηλαδή όταν ακούς τον Robert Johnson. Και ήταν, ταξίδευε πολύ παίζοντας και σε πάρτι, σε παράνομα μπαρ, σε εγκαταστάσεις ξυλοκόπων και στο δρόμο. Το 36 και το 37 ευτυχώς έκανε μια σειρά ηχογραφίζων, οπότε υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson. Αυτό είναι το φοβερό. Και έφυγε στις 16 Αυγούστου 38 στα 27 του. Το Clapton 27 φυσικά είναι μέσα και πρώτος ο Robert Johnson και ο πρώτος rockstar της ιστορίας. Είχε πιει δηλητηριασμένο ουίσκι σε ένα παράνομο μπαρ Αφροαμερικανών. Κάποιοι έλεγαν ότι υπήρχε κάτι με μια κοπέλα που είχε δεσμό και κάποιος από τη ζήλια του έδωσε δηλητηριασμένο ουίσκι. Υπήρχε κάτι με μια κοπέλα που είχε δεσμό και κάποιος από τη ζήλια του έδωσε δηλητηριασμένο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Cosmos Radio.gr.

Let's face the music and dance. Anita O'Day που έλεγε, είχε πει η Anita O'Day ότι από μια εγχείρηση που είχε κάνει είχε γίνει ένα λάθος και έτσι δεν μπορούσε να κάνει βιμπράτο και να κρατά μεγάλες φράσεις στα τραγούδια, και ότι αυτό την ανάγκασε να αναπτύξει αυτό το ύφος με τις πιο κοφτές νότες και τη ρυθμική ενέργεια που έχει, το ρυθμικό phrasing που έχει η Anita O'Day. Έτσι έλεγε, δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό report βέβαια να το επιβεβαιώνει. Στο λόγο της όμως μένουμε. Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνά σας, 7:25 είναι. Απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δροσιά έχουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο, στις μουσικές, με Jeff Goldblum και Melody Gardot. Misty.

Μίστη από το καινούριο άλμπουμ Jeff Goldblum μαζί με την Melody Gardot στο Μίστη στο 2026. Μάιος, τι φέρνει ο Μάιος? Αν θυμάστε, το μεγάλο Cosmos Jazz Party. Το πέμπτο Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα φέτος, με Κούβα, με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, τους παραγωγούς του κόσμου σε μια μουσική βραδιά φοβερή. Ο κόσμος γιορτάζει λοιπόν τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τις δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και Παρασκευή 29, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, που ήρθε. Και 30 Μαΐου κλείνεται και την ημερομηνία αυτή για τον Gazarte Roof Stage. Δροσερά, δροσερά όπως πάντα. Στον Gazarte περνάμε όμορφα. Θα μαζευτούμε για ένα απίστευτο live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή όρκεστρά της. Δυναμική φωνή, σκηνική παρουσία της κουβανής τραγουδίστριας. Η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί με μουσικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε Ροζάνα Μαϊλάν και του Μιράδα. Θα την απολαύσουμε live στη σκηνή με 11 άτομα. 30 Μαΐου κλείνει την ημερομηνία, δεν κανονίζεις τίποτε άλλο. Γιατί θα χορέψουμε Latin.

Ντουτσέτε, Ojos de Brujo. Ojos de Brujo, στη Βαρκελόνη βρεθήκαμε μουσικά και σε Μπακάμπος έρχεται με νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα. Summer Rain, Φίδα και Σέμπα Κάμπος. Μόλις βγήκε το σίγγλ αυτό.

Οι άνθρωποι βαριούνται είναι πιο δημιουργικοί. Αυτό έδειξε μια έρευνα το 2014 και όχι μόνο το 2014, υπάρχει και σε ντοκιμαντέρ του BBC αυτό. Είναι γεγονός, φέρνει δημιουργικότητα η βαρεμάρα. Η πλήξη ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργικότητα και την ονειροπόληση. Δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι καύσιμο. Για να σκεφτεί κάποιος κάτι, να φανταστεί και να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κάθονται τα παιδιά σε οθόνη συνέχεια. Πρέπει να βαριούνται για να μπορούν να ονειροπολούν, να φαντάζονται και να δημιουργούν.

0: Rebellion, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, Kelly Bush, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, και το Night Owl, πολύ ωραίος ήχος. Τα παιδιά, ναι, που μεγαλούν με κατοικίδια, έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση γιατί μέσα από έρευνες έχουν δει ότι η φροντίδα του ζώου στην παιδική ηλικία αναπτύσσει την ικανότητα να διαβάζει τα συναισθήματα των άλλων και τις ανάγκες του. Και έτσι μαθαίνεις να επικοινωνείς και χωρίς λόγια και να φροντίζεις και άλλη μια ψυχή εκτός από τη δική σου. Σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και για τους γονείς που δεν θέλουν να υπάρχουν ζωάκια τριγύρω, κατοικίδια, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: I had a dream.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Hello.
0: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γης μου Βαρύγιας, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη απέναντί μου βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Ένα road trip μουσικό παρέα στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο.

μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Θα παίξουν Μετάλλικα, είναι ένα πολύ μεγάλο event μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ που ήδη το soundcheck ακούγεται σε όλες τις γύρω περιοχές που έχει βγει κόσμο στα μπαλκόνια και απ' έξω. Είναι γεγονός μουσικό μεγάλο όπως και να έχει. Και όλες οι συναυλίες που θα δούμε που είναι καταπληκτικές, έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα απολαύσουμε φοβερά ονόματα και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες, όπως και τη Μισελ Γκούρεβιτς που θα τη δούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε ένα φανταστικό μοναδικό σοου που θα δώσει η Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού 1η Ιουλίου, έτσι θα μπει ο Ιούλιος, σε ένα κυκλικό stage unplugged, ρομαντικό, πολύ αεράτο. Θα είναι σπουδαία βραδιά αυτή με την Beth Hart και φυσικά με τον Jose James που είναι υπέροχο ζωντανά. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα από αυτά που γίνονται. Vaya con Dios. Στις ωραίες του στιγμές το 1996, νομίζω όλες οι στιγμές ωραίες είναι τον Vaya con Dios. Με την υπέροχη Danny Klein. Και υπάρχει και podcast του κόσμου στο Ερτέκο να ακούστε τα πάντα που τα λέει. Τα λέει όλα η Danny Klein. Δεν τρέπεται, δεν φοβάται.

Βάγια κοντίος. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber στέλνετε μηνύματα. Έτσι, Κόσμος Radio ψάχνει στο Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς διαδικτυακά μας από το rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρεις και τα podcast, τις εκπομπές, το χρόνο που θέλεις εσύ. Συναυλίες πολλές. Διαβάζω εδώ ότι έχετε πάρει εισιτήρια για Robert Plant, José James, Beth Hart. Πώς να πάρει κανείς, θα δούμε από Offspring, Bad Religion έρχονται, οι Cure έρχονται, Florence, πάρα πολλά ονόματα. Εμείς να ακούσουμε και τον José James. 7 Ιουλίου θα παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το Just the Two of Us. Και είναι πολύ καλό στο live. Είναι καλύτερη για στούντιο. Και άλλοι πάλι που είναι πιο καλή live από το στούντιο. Ο José James είναι καλύτερο στο live από το στούντιο.

Just the Two of Us, το 2018 αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Lean On Me, αφιέρωμα στο Bill Withers από το Jose James. Να πούμε αλήθειες εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν προσθέτει κάτι αυτή η εκτέλεση. Όμορφη είναι γιατί είναι φοβερός ο Jose James, αλλά το groove αυτό που τόσο αβίαστα δημιουργούσε ο Bill Withers και ο Grover Washington στην σοκαριστική εκτέλεση που έκαναν στη δική τους ερμηνεία την original, δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και στο σαξόν και έτσι όπως παίζει ο Grover Washington και στο groove που έχει ο Bill Withers που είναι τόσο αβίαστο. Είναι συγκλονιστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό το ταλέντο, ας πούμε, τόσο αβίαστα κανείς να δημιουργεί όλο αυτό το phrasing, το groove που κάνει ο Bill Withers. Δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο αυτή του Jose James εκτέλεση, είναι ευχάριστη γι' αυτό. Αξίζει να τον δει κανείς στο live, γιατί κάτι γίνεται με το στούντιο και δεν είναι τόσο καλός στο στούντιο όσο είναι live ο Jose James, που είναι αποκάλυψη να τον δει ζωντανά. Θα τον δούμε 7 Ιουλίου. Το είπαμε, ναι, είναι skill και αυτό. Είσαι στο στούντιο ή είσαι στη σκηνή. Κάποιοι είναι και στα δύο. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν με τη σκηνή καθόλου. Καλύτερα να ηχογραφούν στο στούντιο.

Colors από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας δώρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει η Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Θα γυρίσουν όλα στο rock, λέει, γι' αυτό έγραψε rock τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το ακούω. Να το ακούσουμε παρέα. Να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars όλη την Ευρώπη και Weekend sold out, οι συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνει σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Πάει σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει τις ατάκες. Κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον. Το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούζ και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις το σύντροφό του. Μεταξύ, μια φορά σε κάτι βραβείο τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο σε βάζει και να σκέφτεσαι ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Μπλαν, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο μεγάλο καλοκαιρινό Κόσμος Jazz Party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο Jazz Party με Latin Χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα και τους παραγωγούς του Κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο Κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, ταράτσα θα το λες και μπαλκονάκι, τεράστιο του Gazarte Roof Stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου. Το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το Κόσμος Jazz Party με Latin διάθεση, με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του Κόσμος, εκπλήξεις, ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο Roof Stage του Gazarte.

Στρακάσα από τη Μόλι Λαφέρτε, υπέροχη Μόλι Λαφέρτε από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαπουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται, όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε του Walking Dead. Καλά, μισό τι έχει αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι. Δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς. Ψυχοπάθεια, εντάξει, όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως. Άμα δεν, ειδικά με τον Τζέφρι Ντάμερ.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στο Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort Me, Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Μάης φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέ, οι συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα από αυτό που διαβάζουμε. Ray και Al Green για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες μέσα στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

0: drop it here.
1: Nancy can't see.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουαν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ανά Καρλαμάζα λοιπόν και Corazón Intomío από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα μπαπ, μπαπ, μπαπ, μπαπ. Και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο, πέρναγε από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε δει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live το 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας σε ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτήτη τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

Από τον Delaware, αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και ή τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ. Σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King, τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια Jazz Festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι, για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazzard The Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου, και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμου, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Ο Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο σίγκλ του στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι, είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το Βαν του Κόσμου και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: αφάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
1: Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
2: Λουπουρτούνι.
1: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
2: Κουέ.
1: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωρμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
5: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Boys Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και ακούτε τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Παρέα. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, η Έλα Λάγκλεϊ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούριο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Έλα Λάγκλεϊ. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινή αποδοχή από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen, γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Έλα Λάγκλεϊ δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Olivia Rodrigo Spanish Latin, όπως η Olivia Dean δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars είναι μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη, τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Olivia Dean, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης. Και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο, στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στην ΣΟΑ Αρσακίου για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης, το Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη, εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικη. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα. Σας λέω, άντε να είναι άλλες 2 συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα, απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορείς να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου, Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στην Αλέξια Κόλεϊ, είναι η κόρη της Έθελ Κόλεϊ που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου, φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, έτσι μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος, στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα, όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra από τον Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουργια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ, επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια, από τη γαλλική Πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζί Εζί από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab το επιμελούνται οι παραγωγοί του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζί Εζί λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουρια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Black.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες σε όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Τόμας Ρετ παρέα με τον Τέντι Σουίμς.

Something But A Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος, οπότε μην καλείτε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου κι αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις μεσοδυτικές πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο όσοι πάτε σε συναυλίες. Όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσεις τότε και να κάνετε. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais.

0: την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind & Fire, Let's Groove, καλή ακρόαση.

Καπούτσιο Marvin Gaye σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το Extended, όχι τόσο το remix.

Λοιπόν, αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί στις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 2.44.

The Bahama Club, Serious Soul και από εκεί στον DZZ μαζί με Zaka Rose. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος Favelas.

Thank you.

Η συνεργασία του Σουάντ Μασί με τον Γκάιλ Φαέ, αυτό που μόλις ακούσαμε, DC Laban. Μιλώντας βεβαίως για εξορία, Steel Corners.

Keith Jarrett, Billy's Bounce. Μια σύνθεση που γράφηκε το 1945 από τον Charlie Parker. Εδώ από τα μαγικά χέρια του Keith Jarrett. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγευτικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον οίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

Οι Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς ανοιχτά στο Αρτέκο ό,τι ώρα μας θελήσετε, και on demand που λένε και οι Άγγλοι. Losing You το κομμάτι από αυτή την παρέα που έφτιαξε το Everything is Recorded και μπήκε μέσα. Η Laura Grooves,

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο.

Τον αγαπάμε τον Μπλουντέτο. Τον αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτό είναι εδώ τη μελωδία που αν τη ψάχνεις έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

ακτιβίστρια, μια δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Ντόπ Λέμον έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Ντόπ Λέμον που μας αρέσει πολύ.

παντζό. Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hotcho με την παρέα του και μια βόλτα θα κάνουμε

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock Mirage που καταφθάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Γκίτκιν.

περίπτωση Junior Thomas, και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνους. Ευτυχώς έχει τους Volcanoes μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

αληκνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

Στη Γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο «Μπακατέλες» και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Στους Τζαμαϊκανούς, τους Αυθεντικούς θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain freeze έρχεται, το οποίο είναι

Two, one, two, one.

Grand Fabio είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το talking and singing μαζί.

Μια μελωδία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Πίση Πίση του Χαϊντά Μπαστντερ. Έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν το Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στην Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιούργησε.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Θανάσης Κώστας.